0: τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

cherche pour.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
2: για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

χωρίς πηξίδα. Αχ, ήμουν χωρίς πηξίδα και προς ανατολιστικά για μια στιγμή μου σειρά.

στάξει λεβοκέ και δεν γλιτώνω κι αδικά, ο δυστυχής παλεύω.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

Písmo ja. Chelewa ga, písmo ja. Chelewa ga, písmo ja.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Llegar eso. Στο καρναβάλι ανοχωρώ, πουλί μου, σε βαντώνεις.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

προφύγουνου θα πάω να βγω στα άστρα κοντά να κάτσω. Να πω τραγούδι του καημού της αγάπης μυρολόγια. Να κάνω τάματα πολλά και μέρες να νηστέψω. Να μάθει κόρη που αγαπώ ότι πονώ για εκείνη. Να πάψει να με τυρανά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μέρες. Όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Κομμάτι της παράδοσης.
8: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Θέλεις ταξί, θέλεις σίγουρη επιλογή. Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
15: Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
17: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
16: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
17: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: η ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
9: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
10: Όλα τη Κρήτη τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράμα.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
14: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
13: Καλά, καλά.
14: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210 5618 448.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210 3427 269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666 666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210 6666 666. Inalumin.
19: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
21: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
21: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

μέσα τους ανέμουσε κάποια παραμύθια και μείνανε ακίνητες οι νύχτες με πάνια.

Ahora te puedo aprender.

0: ξέρεις. Όπως πάντα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρίο και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κρητικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
18: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
17: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ράγουδω απούν ένα κουβάρι.
18: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
16: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
17: Κρίτη μου και μακριά δεν χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
19: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκη 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-5122-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines, for reservations 210-5122-159. Thank you.
2: Ξεχωριστό χαιρετισμό σας δίνει η εκπομπή μας, που φανερώνει εκτίμηση στον κάθε ακροατή μας. Σ' όλους την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, γραμμένη σε στιχάκι, που θα την πει πιλότος σας, Λία Καπετανάκη. Κανέναν δεν ξεχάσαμε από τις παλιές μας πτήσεις, και άλλοι το συνάρθουνε, θα κάνουμε κρατήσεις. Βάλτε τις ζώνες σας λοιπόν, σαν έφτασε η ώρα. Πάμε για απογείωση. Εδώ και τώρα.

ύστερα ο Ντυρλαντά, όλες και όλοι πιο κοντά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, συνταξιδιώτες μου. Είμαι η Ευαγγελία Καπετανάκη και η πιλωτίνα του Crete FM. Θα σας κάνω παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Εδώ, από τον απόλυτο αεροδιάδρομο της καρδιάς μας, που χτυπάει στο λεκανοπέδιο της Αττικής 87,5. Καλημέρα λοιπόν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στα περίχωρα. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτές που κάνουν τη δική τους απόδραση και μου στέλνουν και φωτογραφίες. Εδώ θα τα πω όλα σήμερα. Θα σας δώσω στεγνά. Καλημέρα, καλημέρα στη μαμά πατρίδα, στο ράδιο μεγαλώνει ως 89 και 8 Νίκος Γκαλονάκης στις επάλξεις εκεί. Για Χανιά, Ρέθεμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ράδιο μεγαλώνει ως 89 και 8. Μαμά πατρίδα μου. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα Ελλάδα, από τον Εύρεο στη Γάβδο. Τα νησιά μας, την Κύπρο μας, που ο Παλμογράφος χτυπάει Eurovision σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία με αυτά που έχουμε εκλέξει για να μας εκπροσωπήσουν. Καλή επιτυχία λοιπόν Ελλάδα και Κύπρο. Ένα πανηγυράκι είναι, δεν είναι τίποτα, μην βλέπω τόσο φανατισμό. Ένα σοου, ένα υπερθέαμα, όπως θες πες το. Ας αφήσουμε λίγο τις κακίες πίσω. Είναι τόσο σκληρή η ζωή που καλό είναι να βλέπουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα τα πράγματα τα υπόλοιπα. Άλλωστε δεν πιστεύω να μην υπάρχει κανένας που να μην έχει πάει σε κάποιο music hall να παρακολουθήσει μουσική, οποιαδήποτε μουσική, πέραν τα ακούσματά του, ή να μην έχει δει κάποια φαντασμαγορική παράσταση. Ας το αφήσουμε λοιπόν, έτσι ανάλαφρα να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά και Ελλάδα και Κύπρο. Και πάμε παρακάτω. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από τον Εύρεο στη Γάβδο, όπως είπα, τα νησιά μας, στην Κύπρο μας και σε όλο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη. Να περνάτε όμορφα, να είστε υπέροχοι άνθρωποι, θετική ενέργεια, ένα καφεδάκι και να παρείσουμε εδώ μαζί. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Όξονου χωρίς εισιτήριο κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί.

Εδώ λοιπόν 16 του μήνα σήμερα, Θεοδόρου Υγειασμένου Νικολάου Νεομάρτυρος. Αυτό μας λέει, δεν ξέρω ποιος γιορτάζει, δεν βλέπω κάποιος να γιορτάζει. Ωστόσο, όλο και κάποιος έχει λόγο και αιτία να γιορτάζει. Είτε γενέθλια, κάποια επέτειο, κάποια απαλλαγή, κάποιο χωρισμό, γιατί όχι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όποιον έχει κάποιο λόγο, κάποια αιτία να γιορτάζει. 2-10-51-22-159 στο τηλέφωνο μας. Και να στείλω την πρώτη μου καλημέρα στην Τόνια που έκανε την τιμητική της εκεί στο Ηράκλειο και μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε καλή μουσική πτήση και καλημέρα σε όλους. Να στείλω την καλημέρα μου στα παιδιά που τρέχουν για τα προστοζήν. Σε όλα τα ντραϊβεράκια. Καλό δρόμο. Καλή δουλειά στα εργαζόμενα νιάτα, στα περήφανα γυρατιά. Καλημέρα και ταχύ ανάρρωση στα αρρωστούλικα. Καλημέρα στα σχολιταρούδια που προχθές παίξανε μπουγέλο. Και χθες ήτανε μόνο γυμνάσιο, σε εμάς τουλάχιστον, και δημοτικά φυσικά. Οπότε του Λυκείου ετοιμάζονται για πανελλήνιες και όχι μόνο. Όλοι έχουμε παίξει μπουγέλο, όλοι έχουμε περάσει τέτοιες στιγμές. Να τα ενθαρρύνουμε. Δεν τελειώνει η ζωή εκεί επειδή έχουμε μία αποτυχία. Ωστόσο θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτά τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη, το δικό τους αγώνα και ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον.

να στείλω την καλημέρα μου και στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Αφού γυρίσαμε όλο τον πλανήτη, λέει, πάμε και εκεί. Κύριε Κρασανάκη, Δημήτρη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Την καλησπέρα μας εκεί στη μακρινή την Αυστραλία, στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, που μου έδωσε το στίγμα του και μου λέει, εδώ είμαστε, σ' ακούμε δυνατά και καθαρά. Μια χείρα πάνω στου χορού, τη γύρα σε ένα μήλο δαγκωμένο. Να στείλω την καλημέρα μου με πολύ πολύ αγάπη σε φίλες μου. Και έχω δύο παρεάκια. Το ένα πηγαίνει Σπέτσες, το άλλο πηγαίνει Ίδρα. Ήταν να πάω κι εγώ, αλλά αφού έχω μουσική πτήση δεν γίνεται να λείψω από εσάς. Εδώ και από εδώ λείπουμε μόνο για σοβαρό λόγο. Όχι για αποδράσεις που γουστάρουμε όποτε γουστάρουμε. Συνδυαζόμενο με εργασία λοιπόν και απόδραση, τότε ναι. Αλλά άμα δεν είχα δουλειά, όχι. Δεν σας παρατάω εγώ έτσι εύκολα.

Κυριακή, Πέγγι, Γεωργία, Ελένη, Νικολέτα. Μ' αρέσει που τις άρχισα και είναι καμιά 25αριά, πού να τις πω. Να περάσετε υπέροχα, πάνε σπέτσες τα κορίτσια, αλλά

Που συγκύπτησε εδώ Σκρήτη και Οξωνού. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Όπου τα νησιά μας, τώρα το καλοκαίρι, Παναγία μου! Όπου μπορούμε, παιδιά, αποδράσεις. Η ζωή είναι πολύ σκληρή για να την παίρνουμε στα σοβαρά. Επενδύουμε σε ταξίδια.

0: Ωστόσο, όσο και αν φεύγουμε, όσο και αν κάνουμε τη δική μας απόδραση, έχουμε αρκετά που μας απασχολούν, ε? Γι' αυτό είμαι εδώ, για να τα πούμε εσείς και εγώ. Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν να ήμουν αγέρας, όλο τον κόσμο να γυρνώ. Να δει να φορά στα καράβια, να στραταρίζω όπου βρω.
0: Ύστερα
1: πάλι
0: να πετώ. Πετάμε εδώ με τη μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού. Κρήτη FM, Κρήτη FM, Ράδιο Μεγαλόνισσος. Κρήτη FM παρακαλώ.
2: Και θέλω να...
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς θα ήταν θάλασσα να είναι, όλο τον κόσμο να γυρεύει. Να κάνει.

0: Έτσι θα ηρεμήσουμε εδώ σήμερα. Φύγαμε, παιδιά!
1: Μια σκέψη τώρα, μήνες.
0: Αφήστε τις σκέψεις πίσω σήμερα. Για δύο ώρες εδώ μαζί.
1: Έχω μια σκέψη τώρα, μήνες.
0: Μουσική πτήση, οδός Κρήτη και Οξωνού. Ναι, τώρα!
2: Έχω μια σκέψη τώρα, χρόνια. Δεν τολμώ να μοιραστώ.
0: Πάμε σε πραγματευτάδες και επιστρέφω.
2: Κι απ' τον εαυτό και όλο με κατηγορώ.
0: Ουλιές καφείνης, παιδιά.
2: Εγώ...
0: Καλημέρα, ερατό. Φωτογραφείο, ερατό.
2: Και πώς έχω κολλήσει εδώ, γιατί με χάλασες κι αγέρες. Συγκρίνω και επιθυμώ.
3: Έχω μια σκέψη τώρα, μέρες.
1: Μια σκέψη τώρα, μήνες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα, χρόνια.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: rurales, όπως πάντα.
1: Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Φωτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
1: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
7: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Είχατε το χρόνο να φτιάξετε ένα καφεδάκι, ένα ρόφημα της αρεσκίας σας και φυσικά να δυναμώσετε την ένταση, γιατί έχουμε μουσική πτήση όπως κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί στο πιλωτήριο η δικιά σου πιλότος Ευαγγελία Καπετανάκη. Μέσα από το Greedy FM, μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος, μέσα από το ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, μέσα από τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία και για όλους τους ιντερνετικούς. www.creetyfm.com, www.radiomegalonissos.gr, live24 και πάει λέγοντας. Αν μάθετε κάτι άλλο πείτε το μου. Ωστόσο, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Viber, Telegram, WhatsApp, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη με λατινικούς χαρακτήρες ή Creety FM ή Ράδιο Μεγαλόνισσος. Γερμανία, Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία, Βουλγαρία, Στέργιε. Έγραψε και το μηνυματάκι του ο Στέργιος από τη Βουλγαρία, λέει δώσε χαιρετισμούς σε όλους. Από το Βουλγαράκι, καλή σου μέρα φίλε. Να πούμε Δανία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και πάει λέγοντας. Καλημέρα, καλησπέρες λοιπόν σε όλο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη. Είπαμε, μου κάνουν τα κόντρα η παρέα μου, μου στέλνει φωτογραφίες από τη διαδρομή που οδεύουν για Σπέτσες. Άλλοι, η μισή παρέα πάει Σπέτσες, η άλλη μισή πηγαίνει Ίδρα, μάλιστα, να περάσουν υπέροχα, να περάσετε όμορφα. Αλλά και μια μαντινάδα που έγραψε η Ευπραξία η Σκούλα, λέει δεν θέλω να περνάς κακά, θέλω να με θυμάσαι και οπότε με θωρείς να λες πουλί μου και χασάσαι. Αυτά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη. Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διαλυματάκι με Γιώργη Παπαδάκη και χωρίς ταξίδια και να σας δώσω την ερώτηση. Είναι λίγο δύσκολη νομίζω, όχι για δυνατούς λίτες, όχι για τους Αϊστάιν που έχω στην παρέα μου, αλλά για κάποιους που ίσως ακόμα δεν έχουν φτιάξει καφέ, πιθανότατα να είναι δύσκολο. Ποιο είναι το αρχαιότερο πληκτροφόρο μουσικό όργανο? Να μαθαίνουμε και κάτι, μουσική πτήση κάνουμε, αλλά λίγο και μια μικρή αναφορά καμιά φορά, έτσι παίρνουμε αναλαμπές, λέει. Ποιο είναι αλήθεια το αρχαιότερο πληκτροφόρο μουσικό όργανο? 2-10-51-22-159 και περιμένω τις απαντησούλες σας. Ωστόσο να στείλω μια όμορφη καλημέρα στον Στάθη, στο Μαρούσι. Μια όμορφη καλημέρα στον Θωμά, τον Πέτρο. Μια όμορφη καλημέρα στο Σωτήρη τον Κοντογονισάκη, στον Άκη τον Οικονόμου στα Μέγαρα, στο Μανώλη το Βαρδάκη, στην Έλενα τη Σταύρου, στον Γιώργη τον Φουφουδάκη, στον Κωστή τον Καρατζά. Μια όμορφη καλημέρα. Και να το ξαναπώ, τη σπάζω κεφαλιά μας. Για πείτε μου λοιπόν. Τόνια Αντωνίου στην Αγία Νάπα, αγιογράφε μου, καλή σου μέρα. Στον Ανδρέα τον Μαλιαράκη να στείλω μια καλημέρα που μας λέει καλή εκπομπή, καλή πτήση, καλή δύναμη και να προσέχω τα κενά αέρος, τα προσέχω. Εφρονία Λαμπαρθάκη, καλή σου μέρα. Στον Νίκο τον Παπαχρονόπουλο, μια καλημέρα. Στη Ρούλα την Μπούχλη, μια όμορφη καλημέρα. Και πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι.

Κι όμως ναι, το περίμενα. Μένει Πεζαφυριάδη, καλή σου μέρα. Αυτό είναι πολύ πολύ σωστός. Έχω Αϊστάιν στην παρέα εγώ εδώ.

0: ένα από τα παλιά επαγγέλματα.
1: Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια, την αγάπη.
0: Που μπορώ να πω δειλά δειλά, εμφανίζεται περισσότερο. Μουντό Κωστάς.

Μην ξεχνάτε, 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη, η Κρήτη ανεβαίνει στο Θέατρο Παλάς 25 Μαΐου. Μεγάλη γιορτή, μεγάλο αφιέρωμα στο Μουντό Κώστα με πολλούς καλλιτέχνες, όπως σας τους έχω προαναφέρει σε προηγούμενες μουσικές μας πτήσεις.

0: Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Πάμε για τον Αρχάγγελο τώρα. Ο Αρχάγγελος της Κρήτης μας, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννησή του μεγάλου Λιράρη, που με έμπνευση τραγούδησε «Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο». Η παράσταση λοιπόν βγαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα περιοδία. Ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης μας, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Όσοι δεν το είδανε, ας πέψουν να ενημερωθούν για τις κατατόπου παραστάσεις, όπου βρίσκεται ο καθένας σας.

Καλημέρα Γιάννη Βρανά, καλημέρα Αλεξάνδρα Τσαμάνδουρα, καλή δύναμη εκεί στο γαλατοπολείο σας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου εκεί στα Χανιά. Λουκάς Καμνάκη, καλή σου μέρα στη Νέα Χώρα. Γιώργη Νταγάκη, καλημέρα Γιώργη που μας κρατά συντροφιά όλη τη βδομάδα. Καλημέρα και στη Νότα, τι μαγειρεύει, τι καλό μαγειρεύει, πες μας. Ανδρέα Βαρουχάκη, καλή σου μέρα. Καλημέρα στα παιδιά στην πιάτσα ταξί, εκεί στο Ρέθεμενος. Ειρήνη Κατσούρη, καλή σου μέρα. Παντελή Μαστοράκη.

0: Σάββατο.
1: Καλημέρα Βουλιό στο Ρέθεμνος, Μανώλη Αστερούσια. Παντελή Μαστοράκη, Φάνη Στυράκης.

Ευδόκιμε Σαμαρτζίδη, καλή σου μέρα, Πόντιε. Καλημέρα εκεί στα Χανιά. Βασίλη Παπασωτηρίου, καλή σου μέρα. Τι έγινε, τα Χανιά σήμερα πήρανε μπροστά τζα. Πέτρος Τσόλακας. Πέτρος Τσολάκος. Πειράζει, παίρνω και παπούτσια. Καλημέρα, Κλεονίκη.

με Βαγγέλη Σταυρακάκη, τα χρώματα του κόσμου. Θα περάσουμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διαλυματάκι, αλλά ποιο είναι το αρχαιότερο πληκτροφόρο μουσικό όργανο? 2-10-51-22-159. Είναι δυσκολάκι, το είπα. Γουλιές καφέινης, γιατί όχι και ένα σνακ. Έχουμε να πούμε αρκετά. Μείνετε εδώ. Στηρίζουμε αυτούς που μας στηρίζουν. Ακούμε λοιπόν διαφημιστικά μηνύματα, δεν τα προσπερνάμε.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Θέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 66-66-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
11: In
10: Alumin.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: εξαιρετικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Νίκος Μανιάς, Χρήστος Τιβακτάκης, Αστροφεγγιά. Έτσι επιστρέψαμε λοιπόν.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω έργων σε Λεωφόρο Αλίμου, Κατεχάκη και Κηφισό. Το νου σας. Πειραιάς. Δεν φτάνει η βουτιά θανάτου των δύο κοριτσιών που κατέληξαν γιατί πρόβλεπαν κατά τη γνώμη τους το μέλλον τους. Θέλει λίγο προσοχή από τους γονείς, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω, δεν ξέρω τι έχει συμβεί στις οικογένειές τους, αλλά λίγο προσοχή παραπάνω, όχι πολύ πίεση, άλλωστε υπάρχουν τόσα επαγγέλματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά, δεν χρειάζεται πίεση για τις πανελλήνιες. Λιγάκι ενθάρρυνση και αν τα πάνε καλά, καλώς καμωμένα. Τι να πω, δεν έχω... Άλλη αυτοκτονία λοιπόν, σε βουτιά θανάτου της 24χρονης από τον μπαλκόνι 7ου ορόφου στον Πειραιά, μας λέει εδώ. Έχει γίνει πλέον μοντέλο καθημερινότητας. Θεσσαλονίκη, σύραξη 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι, 2 τραυματίες από ρήψη μπουκαλιών. Ωστόσο, άλλο site λέει ερευνούνται τα ενδεχόμενα για το θάνατο, και καλά κάνουν, για το θάνατο της 24χρονης από μπαλκόνι από τον 7ο όροφο. Καιρός. Ηπειρωτική Ελλάδα, Αφρικανική σκόνη, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Μάλιστα. Είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές παιδικών σταθμών, το είπαμε από την περασμένη εβδομάδα. Το νου σας, γιατί δεν ξέρω και ποια ημερομηνία λήξη έχουν, δεν μπορώ να ανοίξω τα site, απλά σας το υπενθυμίζω για να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Παιδικές κατασκηνώσεις, Δήμο Αθηναίων, η προθεσμία για τις εγγραφές, και όχι μόνο, ξεκινάνε γενικότερα οι παιδικές κατασκηνώσεις μετά τις 15 Ιουνίου, αμέσως 16, από ό,τι ξέρω και από ό,τι θυμάμαι, θυμάστε κι εσείς που βγαίναμε και ζωντανά στο Γιώργη τον Ταγάκη τότε από τα Χανιά με τα παιδάκια και φέρναν μαζί τους και μουσικά όργανα. Μωρέ Ταγάκη, το θυμάσαι? Λοιπόν, και παίζανε, περνάγαμε υπέροχα με μουσικοθεατρικά, στον τομέα μου δηλαδή, και χορευτικά, οπότε ήμασταν όμορφο παρεάκι. Περνάνε υπέροχα, μαθαίνουν πράγματα και πάνω απ' όλα μαθαίνουν ομαδικότητα τα παιδιά. Να έχετε το νου σας. Νέο τριήμερο πένθους στο Δήμο Ηλιούπολης για τη 17χρονη που έχασε, τη δεύτερη 17χρονη που έχασε τη ζωή της. Είναι για τα δύο κορίτσια που σας είπα νωρίτερα. Ωστόσο,

Είδαμε λοιπόν το booting στην Κίνα και διάφορες επισκέψεις 19 με 20 Μαΐου μας λέει. Στην Κίνα σπέβδει ο Πούτιν μετά τον Τραμπ. Ναι, είδαμε τον Τραμπ, θα δούμε και το booting 19 με 20 Μαΐου. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Γάζα και Λίβανο, πάνω από 10 νεκροί ανάμεσα τους παιδιά. Διαρροή χημικής ουσίας σε εταιρεία στη Γερμανία. Ιταλία έστειλε 2 ναρκαλιευτικά στα στενά του Ορμούζ. Α, μάλιστα. Παντρεύτηκαν ταυτόχρονα 50 ζευγάρια ανάμεσα στα ερείπια του πολέμου στη Γάζα. Μάλιστα. Να ζήσουν κάτι θετικό ανάμεσα σε όλη αυτή την χαλαλοή που συμβαίνει στον κόσμο. Εγώ δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά, να στείλω και περαστικά στον Σταύρο, στο παιδί που έπαιζε σε αυτό το τηλεπαιχνίδι, και όλοι διαβάσαμε ότι ακροτηριάστηκε, ήταν ένα σοκ για όλους μας, αλλά με τι και αφορμή και τα δύο κορίτσια, από

0: Άλλοι έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά. Το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά που θα γράψουν πανελλήνιες.
1: Εγώ σ' αγάπησα απλά και φτωχικά.
0: Αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Φροντίστε τα με το χυμούλι του. Να παίρνει έτσι τις βιταμίνες και τις πρωτεΐνες που χρειάζεται. Και λίγη σοκολάτα είναι η μαγεία, το έχω ξαναπεί παλαιότερα. Λίγο-λίγο. Στέλιος Μπικάκης, παραμυθάκι μου. Για όλα τα παραμυθάκια σας. Όποιο παραμύθι και αν είναι αυτό.

του κόσμου που ονειρεύτηκα δεν έχω ζήσει πράγμα. Φαίνεται λάθος εποχή με έχεις γεννήσει, μάνα, αλλά είμαστε δυνατοί, γεροί, παλεύουμε. Ποιος είναι μωρέ καλύτερος από εμάς?

μια αυτή εδώ στο χέρι κάτι να φωσφορίζει, να δίνεται σήμα. Είναι και αθόρυβα πάνω θεμάτα. Μια μέρα τέντωσα το χέρι μου και παραλίγο να την παίξω σε μια. Όχι τίποτα, θα να πέσουμε και δυο χάμε.

ή θα βεγγάρει το πρωί να βγαίνει από τη Δύση. Τίποτα λοιπόν δεν τελειώνει. Στην κορυφή της Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη. Χρυσό μετάλλιο στο Taekwondo. Πανελλήνιοι αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι 2026. Εκεί που, όπου η συμμετοχή γίνεται νίκη. Νίκη ζωής. Ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε αρχαιολογικό άγαλμα. Αρχαιοελληνικό. Αρχαιοελληνικό, το είπα. Μην λέω και τι θέλω.

0: Έτσι λοιπόν υπάρχουν φτερά που μπορούμε να πετάξουμε σε όλους τους τομείς.
1: Είδα τσιρόδεκα θεούς παρέα να γλεντούνε. Είδα βουνά να βγάζουμε φτερά και...
0: Απίθανος ο Σίσκος διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών και στα 200 μέτρα πεταλούδα. Να λοιπόν νέα παιδιά,

Πολλά θέματα δεν τα προλαβαίνουμε, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με την απάντηση στην ερώτηση ποιο είναι το αρχαιότερο πληκτροφόρο μουσικό όργανο. Έλα Αϊνστάιν, για να σ' ακούσω, για να σε δω. Τι θα γράψεις? Ευαγγελία Λία Καπετανάκη με γουάι λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω την απάντηση, γιατί σε λίγο θα την πω εγώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ερατόφωτογραφοι στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφοι στις καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκη 232 στις καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System τύπου δεξιών και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210 3218 473 και τηλέφωνο fax 210 3211 696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.

Πάμε παιδιά. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξενού εδώ πάντα. Στον Κρήτη FM στους 87,5, στο ράδιο Μεγαλώνης στους 89 και 8, στο ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία και στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Και για όλους τους ιντερνετικούς, ενημερώνω λοιπόν. Ποιο είναι το αρχαιότερο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, ζητούσα. Έτσι, για δυνατούς λίτες, το αρχαιότερο σωζόμενο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, η Ίδραυλης του Δίου. Τι λες τώρα? Μπαίνει στο επίκεντρο, λέει, ενός πρωτοποριακού ευρωπαϊκού ερευνητικού επιχειρήματος που επιχειρεί να ανασυστήσει το χαμένο ήχο της αρχαιότητας με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι λοιπόν αφήστε την κρίνια. Ψάχνουνε τα πίσω πίσω να δούμε τι γίνεται. Οπότε αρκεστείτε στο σημερινό θέαμα οι περισσότεροι πικρόχολοι. Είμαστε και οφείλουμε, Έλληνες είμαστε, και οφείλουμε να στηρίξουμε Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρο, Κύπρο και Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά είπανε και για τον Ακύλα, πολλά είπανε και για την κοπελιά στην Κύπρο, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα, δεν πειράζει, ζωντανή μουσική πτήση είμαστε, λογικό είναι. Με το φέρτο και το γιάλα γιάλα λοιπόν, πολλά λέγονται, δεν θέλω να τα πω, δεν είναι του παρόντος, δεν θέλουμε δυσάρεστες άσχημες ειδήσεις και ενημέρωση να δίνουμε. Ωστόσο, ο μεγάλος τελικός θα εμφανιστεί Ελλάδα και Κύπρος, Ελλάδα, Ελλάδα και Αντιγόνη. Να το βρήκα λοιπόν. Ο τελικός αρχίζει στις 10 σήμερα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά στην ΕΡΤ. Σε σχολιασμό Μαρία Καζάκου και Γιώργου Καπουτζίδη. Ο Ακύλας με την Ελλάδα, εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι στην 6η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη στην 21η. Ωστόσο, λέει, η Δανία, η Αυστραλία, που θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί, δεν μας νοιάζει, εμείς πιστεύουμε τα δικά μας, στηρίζουμε τα δικά μας, φωνάζουμε ότι τα δικά μας είναι τα καλύτερα. Οπα, οπα, μεζάστρο,

FM. Μουσική πτήση, οδός Κρήτη και οξένου χωρίς εισιτήριο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί on air. Πετάμε μαζί πάνω από τα σύννεφα, ταξιδεύουμε, ξεχανάμε τα οτί μας βασανίζει, γινόμαστε τίγρεις.

ψηλά για να βγω στα βάθη ως περπατούνε στη στεριά.

Και φυσικά θα ανταποδώσουμε με ευχαριστίες το πρωινό παρεάκι που μας κρατάει συντροφιά όταν εμείς εργαζόμαστε, το Γιώργη τον Ταγάκη, τη Δημητρούλα και όλη την παρέα του κατά καιρούς που φέρνει εδώ. Αφιερωμένο λοιπόν, παιδιά, γιατί κι εσείς πάντα με τιμάτε. Γεωργία Ταγάκη, δεν λέει καρδιά να μάθει. Όφου κιόλας,

0: Κάτι καλό θα συμβεί.
1: Πάμε, παιδιά. Ο Βασίλης Κουλάς θα εμφανιστεί στο Δήμο Αθηναίων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η συναυλία είναι ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και ώρες διεξαγωγής στις 8 με 10. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά πληροφορίες στο The Athens City Festival. Μπείτε στη σελίδα λοιπόν Athens City Festival για να ενημερωθείτε. Βασίλης Κουλάς στην ένα υπέροχο γλέντι στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η διονυσιακή, λέει, ορμή της κριτικής παράδοσης φτάνει στην καρδιά της Αθήνας και στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος. Γεμάτο ένταση, πάθος και λεβεδιά, στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026, ο Βασίλης Κουλάς, μία από τις χαρισματικές και δωρικές φωνές της Κρήτης, έρχεται μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς για να μεταφέρει στο κοινό ζωντανό, στο σύμπαν, την κριτική μουσική, εκεί όπου η παράδοση δεν είναι αυτά, δεν είναι αναπαράσταση, αλλά καθημερινή δύναμη έκφρασης. Με λύρα, λαγούτο θα κρατούν το ρυθμό, οι μελωδίες γεμίζουν το πάρκο και καλούν μικρούς και μεγάλους. Σπεύσαμε, παιδιά, όλοι. Δωρεάν είσοδο, Ακαδημία Πλάτωνος. Τα λόγια. 24 Ιουνίου, Τετάρτη, από τις 8 το βράδυ, Βασίλης Κουλάς.

0: πίστανο για να.
1: Άκου πόντιε. Στη Σουηδία οι γιατροί γράφουν, λέει, για υγεία δωρεάν εισιτήρια για ταξίδια. Θα το φέρουμε και στην Ελλάδα αυτό. Άμα το δείτε, σφυρίξτε μου.

0: Να στείλω μια όμορφη καλημέρα στην κυρία Τζελίνα που μας πήρε στο προηγούμενο μισάωράκι. Τρέχω, έτρακα να βάλω, λέει, το ραδιοφωνάκι. Έχασα, λέει, την πρώτη ώρα, στενοχωρήθηκα. Την αγάπη μου, κυρία Τζελίνα, να έχετε υγεία. Κυρία Θανασία Ταρπινίδου, επίσης.
1: Να τα γρυκώ, πως και λαϊ...
0: Γεια σου, βρε βουλιό.

0: παπά, τι γίνεται εδώ, γεια σου και μάλ. Στη Σμύρνη. Μην ξεχάσετε, έχουμε μουσική πτήση και αύριο, ε. Δεν θέλω να περνάς κακά. Θέλω να με θυμάσαι. Και όποτε με θωρείς να λες, αχ, πουλί μου, και χασάσαι. Πέτρος Μαρούλης, στη θάλασσα του έρωτα. Ζαφύρη Γιαρένη, καλή σου μέρα. Δημήτρη Ευθυμίου, Φίλιππε Καπετανάκη, έλα η Χαριλάου μαζεύτηκε. Χριστίνα Ουσταμπασίδου, τι γίνεται εκεί βρε.
1: Στη θάλασσα του έρωτα
0: η πιάτσα ταξί χορεύει εκεί στο Ρέθεμνο, στην αγάπη μου.
1: Στη θάλασσα του έρωτα σαν είναι αγριεμένη.
0: Στον Πέτρο τον Τζολάκο μια καλημέρα, στον Παντελή το Μαστοράκι.

0: Έχω αφήσει θεματάκια που θα σας τα αναφέρω αύριο. Βάλτε το ξυπνητήρι, όπως λέει και ο καλός μου φίλος ο Πόντιος. Θα βάλω ξυπνητήρι. Το καλύτερο φάρμακο για τέλειωτες πτήσεις. Πω, χαίρομαι, σε ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ.
1: Σε θάλασσες
0: και Πόντιος, Πόντιος πήγε για την ελληνική εκπροσώπηση. Να δούμε, ευδόκιμες.
1: Σε θάλασσες κι ωκεανούς, κάπους φωνά και δω.
0: Στον Γιάννη τον Κερκυραίο μια καλημέρα. Στον Μάικ τον Ψήλιο. Στη Θεόνη την Αναστασία που αυτή τη στιγμή είναι. Φτάνει η Ύδρα. Όχι, λέει ακόμη. Στην Ευαγγελία, στην Αριάδνη. Στον Τενισάκη, στον Κωνσταντίνο που είχε γενέθλια. Χρόνια πολλά. Στην Παγώνα, στο Άνω Βαλσαμόνερο.

με Μιχάλη και Αντώνη Φραγκιαδάκη. Νίκος Μανιάς. Χαρούμενο μου πρωινό. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό στη συνέχειά σας. Μια όμορφη χαρούμενη μέρα. Και αύριο ετοιμαστείτε. Μια άλλη πτήση μας περιμένει. Να περάσουμε εσείς και εγώ καλά. Να μην ξεχάσετε να πάρετε τη θετική σας ενέργεια, τη θετική σκέψη και ένα καφέ αναχείρας για να παρεΐσουμε μαζί και αύριο. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, να χαμογελάτε. Κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στο συνάνθρωπό του, και κανένας δεν είναι τόσο απλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Καλή συνέχεια. Μούσα της φωτογραφίας, ερατό. Καλημέρα και πάλι. Να πω από την πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, ότι και αν κάνετε καλό σκαμωμένο. Γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
5: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
17: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
20: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Καρούζο, να πάτω παρσίμερα. Μίστη μου κύριε. Στον Μπουλιό, όλους. Σε όλους με όνομα στην αγάπη, να είστε όλοι καλά. Πάμε, έχουμε και μια είδηση. Σάββατο 16 Μαΐου, γήπεδο Καλεσόν. Είσοδος από πίσω μεριά παιδού, ώρα έναρξης 19.07, έναρξη λεδιού 22, δηλαδή 10, πάμε χωριό. Έκθεση τοπικών προϊόντων, επιχειρήν, τέχνες, επαγγέλματα, δραστηριότητες για παιδιά και παίζει ο φίλος μου ο Σταυρακάκης με το χατήρι. Είσοδο 5 ευρώ και 69 70 69 40 17 66 10. Είναι για την κρατήσεις σας εκεί στα τραπέζια. Μιχάλης Μπελιβάνης, Αντώνης Σταυρακάκης, Γιώργης Σταυρακάκης και Βασίλης Σταυρακάκης. Χωριού επικοινωνίας στο Κρητό, Μεγαλόνησος. Όλα για την κυρία Σαριδάκη. Σταυρακάκης λοιπόν, το βράδυ σήμερα 7 η ώρα αρχίζει η είσοδο στο γήπεδο Καλεσόν και 10 η ώρα βγαίνουμε να μας πει το χατήρι. Για πάμε σε όλους εσάς με όλη μου την αγάπη.

0: Μαριάννα.
1: Πάμε στον Τάσο με την Καλλίδου εκεί στη Μηχανιώνα, στο φίλο μου τον Τάσο, στη Θεσσαλονίκη, στον Κουρουτζίδη, το Νίκο, το Γιώργο. Στην Κετάρα από Μυτιλίνη, στην Αργυρό. Η Κετάρα παίρνει τώρα τηλέφωνο. Δεν α... Θα σε πάρω σε λίγο εγώ γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις. Να κρατάτε δίπλα τους ανθρώπους δίπλα σας που σας θέλουν για αυτό που είστε, όχι για αυτό που τους προσφέρετε.

αν φύγω δεν ξαναγυρνώ. Αν φύγω δεν ξαναγυρνώ. Στο είχα πει, θυμάσαι, και όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά γιατί φοβάσαι.

0: μπορεί.
1: Πάμε στην Ελένη την Κολιακουδάκη που λέει: η μάνα μου τσοτσίρις μου, όσα κλαδιά κι αν σπούνε, με μάθανε πως το δεντρό οι ρίζες το κρατούνε.

0: σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου, Τόνια μου, γεια σου, κοπέλα μου.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κόσμο όλο. Το Γιώργο τον Ταγάκη ιδιαίτερα, το κόλλο μας φίλο στην Αθήνα, την οικογένειά του, τον Ηλία το Χαλουράκη και τον Κώστα το Γουλαράκη με την αγάπη μου στα Χανιά.
0: Πες μου το πώς να σ' αρνηθώ, γιατί δεν έχω τρόπο να ξεχαστεί το γέλιο σου όσο τζαγκάνω κόπο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στη γιαγιά από Αρχάνες, στη γιαγιά τη Μιλτίκη, να τη γιαγιά την Νεφθαλή από Καρκαδιώτισσα, στο Σιλιβό το Δημήτρη το Μανώλη, στο Σιλιβό το Σταύρο με τη Χουδετσανή, όχι το Σιλιβό, τον Κουτουλάκη το Σταύρο, το Κωνσταντάκη το Νικόλα, εκεί με τα καλά του τα κρασιά, με τα κοπέλια του, Κωνσταντίν και Ελένη, εκεί στη γιαγιά την Εσπασία, στον κύριο Μιχάλη, τη Δικηγορίνα, στο Ζαρόνι.

0: και σε εσάς καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νούκο, με τον Κυριάκο μας.
1: Γεια σου Άρχοντα, γεια σου Άρχοντα, με τον Κυριάκο τον Πικά.
0: Α, μπράβο.
1: Ο Θεός να τον αναπαύσει και πάνω που είναι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα μου βάλεις Χριστονάκη, δεν το βάλες την προηγούμενη.
0: Θα το βάλω, θα βάλω Χριστονάκη τώρα, έγινε.
1: Που το αφιερώνω. Ναι. Στον Πάπη, τον Μπρίγκι με την Ενέν και τον Μανούσο από τα Μάρη που κάνουνε καλή φέτα. Το που είχε να το στέλνει με την ελευθερία και τα παιδιά του. Στο Ρούσο, το Δημήτρη και το Γιώργιο νούμερο 2.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Το Δημήτρη, την Ήλη, Πανέρα.
0: Γεια σου Άρχοντά μου.
1: Γεια, γεια.
0: Πάμε πρώτα σε έναν άλλο κόσμο, θέλω από Καλέργη. Αποκαλέτη Λευτέρη και Μανούσο, έναν άλλο κόσμο θέλω για το Φουντούλι, για την Εκταρία, τον Κόκκινο, τον Γιώργη, την Εμμανουέλα και όλους εσάς. Έναν άλλο κόσμο θέλω και ποιος δεν τον θέλει, Λευτέρη.

φιλόσοφος, ο παππούς έλεγε να θυμάσαι παιδί μου ότι το ζευγάρι φαίνεται στο διαζύγιο, τα αδέρφια στην κληρονομιά, τα παιδιά στη μεγάλη ηλικία, οι φίλοι στα δύσκολα, και γιατί οι άνθρωποι τελικά παιδί μου είναι σαν το σταφύλι, οι καλοί γίνονται κρασί και οι κακοί γίνονται ξύδι.

βρίσκεις με τα αφεντικό, τα βρίσκεις, παίρνει ένα στα αφεντικό, δουλεύουν, του λέει, έλα αφεντικό, δεν θα έρθω σήμερα στη δουλειά, λέω να αυτοκτονήσω. Καλά, κάνε ό,τι θες, αλλά αύριο να ξέρεις ότι θα κάτσεις παραπάνω.

0: Καλημέρα σας, πρώτα παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα σας παρακαλώ εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα, καλώς. Πάμε στον αίτιο για το φίλο μου τον Κυριάκο, έτσι πάνω ψηλά στον ουρανό, και για το φίλο μου τον Νούκο, για τα κοπέλια του, για όλους.

τον Άκη. Λοιπόν, πάμε στο χατήρι του Σταυρακάκη. Να τα αφιερώσει η κυρία Μαρία από το καφενείο, από το Σμάρι, στο Νικόλατζι και στα κοπέλιατζι. Στα γκόνιατζι όμως ιδιαίτερα, που δίνουν πανελλήνιες, και σε όλα τα κοπέλια του κόσμου της Ελλάδας που δίνουν πανελλήνιες. Τώρα στην Ελλάδα είμαστε έτσι, πανελλήνιες, συγγνώμη. Σε όλα τα κοπέλια λοιπόν, καλή επιτυχία.

0: καθαρισμό των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικού.

0: Κυριακάκη. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
9: Εντάξει, να τα αφιερώσουμε στην εκπομπή του Νταγάκη.
10: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Λοιπόν, μην ξεχάσει το βράδυ να το φέρτουν, μην το ξεχάσει.
10: Φέρτουν, εντάξει.

0: Συνεχίζουμε με Μυριδάκη Παύλο. Πάμε πρώτα στον Κουρσάρο. Δεν θέλω κόσμο να θωρώ, θέλω να μείνω μόνος. Δεν θέλω κόσμο να θωρώ, θέλω να μείνω μόνος. Εγώ οι αναμνήσεις μου, η μοναξά και ο πόνος. Σα φύγει ο γης από τσιδιό κι ο άλλος που πομένει, κρατά στο μπέτι όσο δαζεί καρδιά μη σερωμένη. Σ' αγάπησα, θα σ' αγαπώ και δεν θα σου ξεχάσω, κι ας ήσουν η αφορμή κάθε χαρά να χάσω. Να δώσω τόπο στην οργή θέλω, μα δεν μ' αφήνεις, και να με κάνεις να πονώ πάντα τον τρόπο βρήνεις. Εμίσεψες και μάφηκες τον πόνο σου κοπέλη, και δάμε στην αγκάλι μου να μεγαλώσει θέλει. Πάμε σε σας παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νικόγιο.
0: Γεια σου Σαμαντή μου, γεια σου Λεβέντη μου.
1: Άκουσα εγώ την καλημέρα σου, να σε καλά. Τι τα κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Και εγώ να καλά, δόξα τω Θεώ, να έχω υγεία όλοι, όλος ο κόσμος να περνάει ευχάριστα όσο γίνεται καλύτερα. Να μην τρώμε το... τη ζωή μας τάβα και βερεσέ που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Έλος πάντων, να αφιερώσουμε δύο μαντινάδες. Το κοινό μας, το κοινό σου, που πορείεται σε ακουνές εμάς.
0: Ναι,
1: να είσαι την υγειά σου.
0: Εσάς
1: ακουνώ. Το μόνο λέει, το μόνο από την αγάπη μας που έχει απομείνει είναι η φωτιά που μ' άναψες και δεν θωρώ να σβήνει.
0: Με τίποτα όμως.
1: Και εγώ λέει για το χατήρι σου μπορώ να δοκιμάσω ένα φαρμάκι δυνατό τη ζήση μου να χάσω.
0: Εμάς μας είπε ο Θεός για να θωρούνε οι άλλοι. Ήταν θα πει αληθινή αγάπη και μεγάλη.
1: Να σε καλά Νικολιό μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου αρχοντά μου.
1: Γεια σου φίλε μου, γεια.

πάμε στο Μαρκατάτο τον Νικόλα τον αδερφό, να του πούμε περαστικά για τη γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη. Στέλνω τη σκέψη μου γιατρό να τσικρατεί τη χέρα μέχρι να έρθει τη ανάρρωσης υποθητή ημέρα.

0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Καλημέρα γιαγιά από το όμορφο Καπετανάκιο, πες μου.
1: Εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα.

0: Πάμε σε εσάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι στον Αντρέα, αλλά θα πάω με το ρολόγο αρχιδιοίκηση, ο καλύτερος παραδοσιακής σύντημας.
0: Από πού είσαι?
1: Από την Πυργού, Μαντιζίου.
0: Από την Πυργού, μπράβο, όλα καλά.
1: Όλα καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Πάρε με την εκπομπή,
0: περνάει η ώρα μας, λίγο περνάει η ώρα μας.

0: πάμε στο μπουζουξί μας που ακούει με την, με την Αθανασία του. Πάμε στην κυρία του Σταυροβαλάκη, την αδερφή που ακούει από Αθήνα, στα γκόνια της, τα κοπέλια της, τη γιαγιά, τη Μαρίνα εκεί στα Ιτάνια, στο Μανθαίο τον αδερφό της, σε όλους. Πάμε όμως και στο γλυκό λάθος. Στο γλυκό λάθος που για όλους τους παράνομους έχουν και αυτοί δικαίωμα στη ζωή, όπως λέμε δικαίωμα στη ζωή. Για όλους τους παράνομους και πρώτος την πέτρα Βαλέτο που έλεγε και ο Χριστός μας, ο αναμάρτητος πρώτος την πέτρα Βαλέτο. Δεν έχει αγάπη σύνορα, δεν την πιάνει νόμος. Όπου περάσει και διαβεί είναι ανοιχτός ο δρόμος. Και μου λέει ο άλλος, μέσα στη ζωή μου αγάπησα κι εγώ μια παντρεμένη. Και βοηθώ τον άντρα της για δεν τα καταφέρνει.
1: Γιατί παράνομα σε έχω αγαπήσει, γιατί παράνομα πονείς κι εσύ.
0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Γεια
0: σας.
2: Γεια
0: σας. Βέβαια, γι' αυτό βγήκετε στον αέρα.
2: Ναι, παιδί. Εντάξει, μερώ και το πρωί και ο ήλιος ανατείνει. Σε φέρνω μέσα τη σέψη μου και την καρδιά μου αγγίζει. Αυτή την ώρα δεν θυμάμαι άλλη.
0: Από πού μας παίρνεις?
2: Από την Πυργού είμαι.
0: Από την Πυργού, έγινε. Σε ευχαριστώ. Όλη την Πυργού την όλη την Πυργού την αγαπούν, μα εγώ όμως την κατσίζω, γιατί αυτή σε χαίρεται και εγώ σε λαχταρίζω. Ακόμα κι αν δεν σε έβλεπα πάλι θα σ' αγαπούσα. Ακόμα κι αν δεν σε έβλεπα πάλι θα σ' αγαπούσα. Γιατί στη φαντασία μου συχνά σε συναντούσα.
2: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Στον Τασούλη μου, στη Μηχανιώνα, γεια σου ρε Τασούλη. Δεν είναι όλες οι ώρες το ίδιο, αλλά εμείς συχνά στο δρόμο, συναντώ ανθρώπους που πονούνε, σε τσιρωτόιντα έχουνε και μου χαμογελούνε. Γεια σου Μπουζουξή με την Αθανασία σου.

τον καλύτερο γαμπρό του Τσιριμόκου στον Κωστίτσι Γαλαθιανής, να χαίρετε τα ντρόινά του και άντε και με το καλό στον Νίκο. Ο Κώστας Τσιγαλαθιανής για τα κοπέλια του, τα γόνια του, για τη γαρεφαλιά του, την άλλη δεν θυμούμε πώς τη λένε.

τώρα σας σπήλιο. Σας σπήλιο λοιπόν από Σαμόλη Γρηγόρη και το σπήλιο όσοι αγαπούνε. Άντε, πάμε στη γαρεφαλιότσι του Τσιριμόκου του Γαμπρού την Ήφη. Σε όλους εσάς που θέλετε το σπήλιο από το Σαμόλη, όλη η ζωή μου επέρασε χωσμένος σε ένα σπήλιο.

0: Κόμιζε, σα παρακαλώ.
1: Έλα, Νίκο.
0: Καλώ το μανολιό μου.
1: Ο Μανώλη είμαι, ο παππού μου πάει και θέλω να μα αφιερώσει δύο τραγούδια.
0: Ποια, του Σαρδόκοστα.
1: Ναι, τα μάτια σου είναι αφορμή και τα περάσματα.
0: Και τα δύο πάνε σετ αυτά, σαν το μαχαίρι με τον
1: Ντάκη. Αν πειρα του παππού μου, τελειώνα. Γεια σου, Νίκο, γεια σου.
0: Γεια σου, άρχοντά μου, γεια σου, λεβέντη μου.
1: Να σε καλά, λεβέντη μου.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

όσοι αγαπούν πονούνε. Πάμε τώρα σε Νοδαράκι Κώστα. Νοδαράκι Κώστα που πρέπει να πει και του Κοσμά όταν πήγε και πήρε την Πελαγία. Όσα για σου ζητήσουνε, φίλε μου, βρες και δώστα, γιατί είναι ο γυράρης μας καλός και τον λένε Κώστα. Ο Νοδαράκης ο Κώστας λοιπόν σήμερα στο Ιδιόμελο, 16 του μήνα στο Ιδιόμελο, Νοδαράκης Κώστας, μπορείτε να πάτε τον απολαύσετε live. 17 κλωστές για τον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας, για τον Μανώλη της Πανωρέας, για τον Τζανομανώλη, για όλους. Νοδαράκης Κώστας, 17 κλωστές σήμερα στο Ιδιόμελο. Αφιερώσω και του Μανώλη του Νοδαράκη και στην παρέα του.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
4: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: In Alumin.
12: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-85-42-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
13: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
14: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
16: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιαγιάνα.
1: Να μου παίξει τον Καστανά.
0: Να στο ρε παίξει τον Καστανά.
1: Η προχθεσινή εκπομπή ήταν παραπάνω από καλή, παραπάνω από ωραία.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Υγεία και δύναμη να
0: ζητήσετε. Κλείσε του την και γρήκα την προχθεσινή.
1: Και η σημερινή ωραία.
0: Εντάξει, αλλά, ευχαριστώ.
1: Άρρωστη είμαι, μπορεί η Αντιρό τι κάνει, κυρία Αντιρό.
0: Άρρωστη είναι και αυτή η καημένη, άρρωστη μας όλοι.
1: Όλη τη εβδομάδα είμαι άρρωστη.
0: Μάλιστα, εντάξει, Ριάννα, εντάξει.

ρώτησα, λέει, το Θεό, γιατί με άφησε να πιάσω πάτο στη ζωή μου. Και ο Θεός χαμογέλασε και μου είπε, έπρεπε να σου δείξω την αλήθεια. Έπρεπε να σου δείξω την αλήθεια για τους ανθρώπους γύρω σου.

μιλάμε τώρα για τη γιαγιά Άννα και για όλους εσάς που σας αρέσει ο Καστανάς, για τη δασκαλάκια εκεί στα Χανιά και για όλο τον κόσμο. Καστανάς λοιπόν, για τις Καστανάδες εκεί στα Χανιά μου, τα όμορφα. Είναι μεγάλη ματιά να είσαι χάλια και να προσπαθείς να κάνεις τους άλλους να χαμογελούν.

0: Γεια σας, παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Νίκο.
0: Καλώς την αργυρό μου. Σ' ακούω.
1: Έλα.
0: Ακούω.
1: Η αργυρό είμαι.
0: Μωρό, εγώ το ξέρω, εσύ δεν το ξέρεις.
1: Μπορείς να μου κλείσεις ραντεβού.
0: Να σου κλείσω.
1: Θα πάω στο Βενιζέλια για να κάνω εξετάσεις, να δω από πού μου προέρχεται η ζέλη.
0: Εκτός αέρα, εκτός αέρα. Είμας.

0: πάμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Κωστάκης.
0: Εγώ, καλά τις γνωρίζεις κυρίως, ναι, παρακαλώ.
1: Έλα. Συγγνώμη που ζαλώ, είμαι ο Μπάμπης, ο ανυψός αλληλός.
0: Μάλιστα, πες μου.
1: Ξέρεις την ιστορία εδώ πέρα, έχουμε ναι. απογοητευτεί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, όλα είναι.
1: Μια μέρα που θα εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Μα είμαστε τώρα στον αέρα, κάνω εκπομπή. Κάνω εκπομπή τώρα, με πήρε στον αέρα. Άσε να βγούμε από τον αέρα, πάμε, περίμενε.
1: Εντάξει.

0: Μόλις γύρεψα και εγώ το φίλο μου ήρθε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Άρχοντα μου, πού σε βρίσκομαι?
1: Εδώ στο Ηράκλειο μου.
0: Πουλάς σήμερα, τι πουλάς?
1: Ναι, απ' όλα, απ' όλα.
0: Απ' όλα, απ' όλα. Ωραία. Να μου φέρθες με 2 κιλά απ' όλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πιο μακριά λίγο από το ράδιο, γιατί η ηχογραφή θα μας την παίξει σήμερα.
1: Ναι, θα παίξω.
0: Και τι θα μας την παίξει, τι θα παίξεις?
1: Θα παίξω λίγο. Τι θα παίξω?
0: Εσύ εμένα ρωτάς να παίξεις εσύ. Εγώ άμα δεν θα σου παίξω, αλλά δεν κατέχω να παίξω.
1: Θα παίξω λίγο, δεν κατέχω. Με τον Ανδρέα Ψαγίου 10 είμαι πάει στο Ηράκλειο και μου πέρασε από πολλά χαιρετίσματα. Το Σπυριδάκι.
0: Από τις Αγίους 5 είναι, οι άλλοι 5 φύγανε και πήρανε σημείρες.
1: Του Μιχαλιού λέει τον αδερφό.
0: Ναι, αλλά είναι πέρα από τις Αγίους 5 τώρα. Οι άλλοι 5 Αγίοι φύγανε και πήρανε σημείρες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άρχοντα.
1: Νικολάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, από τις Αγίους 5 να λες ότι είσαι, όχι από τις Αγίους 10, οι 5 φύγανε.
1: 11 είμαστε όλοι.
0: Για τα, γίνεις εσύ Άγιος.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, Νίκο, θα παίξεις ένα σιρτουλάκι.
0: Πάμε, ναι.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.

0: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
1: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
1: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Κομμάτι της παράδοσης. Yes.

μεταφοράνε οι ανεμβολίες, λέει, υπό υπουργός υγείας ο Μπλεύρης, κάποτε κόκκινα βρασιόλια. Ναι, μεταφοράνε κόκκινα βρασιόλια, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όσοι ήταν ανεμβολίαστοι, σίγουρα δεν κινδυνεύουν σαν εμάς που εμβολιαστήκαμε. Οπότε τα κόκκινα βρασιόλια σου λέει, τούτο σας θα τη βγάλει.

0: σε εσάς παρακαλώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου ρε Παπαδομανώλη Άρχοντα. Ποια καλά σε ακούω σήμερα, καλά πάμε.
1: Μετά από σένα ρε Άρχοντας, αλλά δεν είμαι καλά λόγω της φωνής που έχω. Αρχινάει σιγά σιγά και χάνεται.
0: Ναι, ναι, μια πενταρά χρόνια ακόμα δύσκολα, μετά θα φτιάξουν όλα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι πενταρά, πιο λίγα είναι, αλλά εντάξει. Προχθές ήμουν στο Βενζέλιο για αυτό το πράγμα, οπότε περιμένουμε τη βιοψία και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι μωρέ, εγώ σου συνιστώ να πάμε μαζί να κάνουμε αμόλουτρα. Να συνηθίσει το κορμί μας στο χώμα.
1: Στο χώμα. Έτσι κι αλλιώς, μα έτσι κι αλλιώς άμα φύγει η ψυχή από το σώμα, τελείωσε. όπου και να το βάλουν δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χαιρετώ το αγαπημένο ακροατήριο του Κρυτοράματος.
0: Να σε καλά.
1: Και εντάξει, δεν έχω τώρα μια ματινάδα να πω. Αύριο πιστεύω να βγάλω κανένα δυο, γιατί έχω καιρό τώρα να μελετήσω για να βγάλω, και θα τα πούμε αύριο καλύτερα.
0: Καλύτερα, καλύτερα να βγάλεις αύριο και θα τα πούμε αύριο. Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, άντε, γεια χαρά.
0: Γεια σας. Μετά τον Παπαδομανώλη, πάμε.

Σε κάθε σκάνδαλο υπάρχουν τρεις κατηγορίες πολιτικών. Αυτοί που δεν ήξερα, αυτοί που δεν θυμούνται και αυτοί που παρετούνται για λόγους ευηξίας και επιστρέφουν σε δύο μήνες. Συριανός, του Κοκκίνη το χάνει και τη μάνα από Σαριδόκο θα να τα αφιερώσει όλες οι μανάδες. Δεν ξέρω, δεν ζήτησες αυτό, αλλά μάνα είναι και αυτή. Οπότε μάνα είναι μόνο μία, όπως έλεγε και ο Τωτός. Ο Τωτός το σήμερα έκθεση η δασκάλα να γράψουν μάνα είναι μόνο μία, να τελειώνει έτσι η έκθεση. Και λέει, ήρθαν κάτι φίλες τη μάνας μου και μου λέει, το τέφερε πορτοκαλάδες να κεράσεις οι κυρίες. Και ανοίγω το ψυγείο και τη λέω, μαμά, και τη λέω, μάνα είναι μόνο μία.

σε Παπαδογιώργη. Παπαδογιώργη, όσα ταξίδια με τον νου κι αν έχω καωμένα. Αρχή και τέλος έχουνε, αγάπη μου, εσένα.

άφησε τα μάτια και άφησε ελεύθερη τη σκέψη. Κι αν η καρδιά μου σου μ' αγαπά, σε μένα θα σε πέψει. Πάμε στον Παπαδομανόλη που τον επέρνει από την τράπεζα τηλέφωνο. Του λέει: γεια σας, ο κύριος Παπαδομανόλης. Λέει: ναι. Λέει: εδώ έχετε ένα δάνειο, κύριε Παπαδομανόλη, και έχει λήξει. Λέει: εγώ. Εσείς. Δεν έχω πάρει εγώ. Από ποια τράπεζα με παίρνετε? Από την Πειραιώς. Δεν έχω πάρει εγώ από την Πειραιώς δάνειο. Λάθος κάνεις, κοπελιά. Λέει: μα αφού έχω τις υπογραφές, κύριε Παπαδομανόλη, έχει λήξει το δάνειο εδώ και χρόνια. Δεν έχω πάρει, παιδί μου, εγώ δάνειο από την Πειραιώς. Σκέφτεται λίγο η κοπελιά, τη λέει: συγγνώμη, μήπως είχατε πάρει από την αγροτική? Τώρα μάλιστα, τη λέει, από την αγροτική είχα πάρει, αλλά αυτή ήκλεισε. Δεν έκλεισε, κύριε Παπαδομανόλη, την αγοράσαμε εμείς. Λέει: μα κακή αγορά έκαμετε.

πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα εκεί πέρα στη Γερμανία και στο Μανώλη. Άνοιξη μπαίνει στο χωριό. Άμα δείτε εσείς άνοιξη στη Γερμανία, μου φτύξει.

για τον κατάκτητο Λευτέρη και την οικογένειά του εκεί στα Ομορφαχανιά, που αυτός από ό,τι ομολογεί έχει πάντα άνοιξη. Και γιατί έχει άνοιξη? Όλη η περιουσία μου που έχω αποκτήσει είναι, βρε Νίκο, τα παιδόγκονά μου που μου είχε ο Θεός χαρίσει.

είχαμε τώρα σε ένα όμορφο τραγούδι από Βασίλη Καλαθά, σχολά, χέρια που δεν αρπάξανε. Για αφαιρωμένο σε όλους τους πολιτικούς του κόσμου, ιδιαίτερα στις δικούς μας, αλλά να το ακούσει και ο φίλος μου από τη Νέα Υόρκη, Αλανογιανός, ο ρεστισμού. Γεια σου φίλε.

φίλο μου από τα Εξομουλιανά. Γεια σου Μανώλη, γεια σου μακριμάρι μου. Για το Γιάννη σας, όλα τα κοπέλια σας, όλους τα, όλα τα Εξομουλιανά εκεί πέρα και τη Σιτία.

0: Έλα, παρακαλώ.
1: Νίκο.
0: Έλα, έλα, κυρία Κέτη.
1: Κέτη με, ναι.
0: Ναι, από τη Μυτιλήνη.
1: Ναι, εύχομαι να είσαι καλό, τη χωρισή, τα παιδιά σου, η κυρία Μαρίκα, η δασκάλα, η Τόνια, η Αντιρό, όλος ο κόσμος να είναι καλότυχος.
0: Να είσαι καλά, κυρία.
1: Εγώ είμαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο. Δόξα τω Θεώ, γεια σου, γεια σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: In
13: Alumin.
16: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
17: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
16: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
18: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
16: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
17: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
16: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
19: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
20: Η
21: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα ξεκινάει η φωνή της ΦΕΚ, η εκπομπή της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής.
1: Καλησπέρα, η φωνή της ΦΕΚ είναι για άλλο ένα Σάββατο κοντά σας, να σας κάνει συντροφιά από τη 1 έως τις 3. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε μεγάλη παρέα, Ανδριάννα.
1: Πολύ μεγάλη παρέα, από τις αγαπημένες μου θα έλεγα, Γιάννη.
2: Και έχουμε και ένα μέλος του συλλόγου, το οποίο είναι πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, Ζωούλα.
1: Καλώς καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να περάσουν πολύ καλά και τώρα και το βράδυ, έτσι.
2: Σωστά. Πάμε να ακούσουμε μία επιθυμία και επιστρέφουμε με κάποιες σημαντικές ερωτήσεις για τη Ζωούλα.
1: Μάλιστα. Καλή
2: ακρόαση. Κωστής Αρεδάκης, κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, λοιπόν, ζωή στο Πασουδάκι, κυρίες και κύριοι. Από πού είσαι, Ζωή?
1: Είμαι από το Ρέθυμνο, παιδιά, από το Μυλοπόταμο.
0: Από ποιο χωριό?
1: Σκεπαστή Μυλοποτάμου.
0: Τέλεια. Και δεν μου λες τώρα πόσο καιρό είσαι στη Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής?
1: Είμαι... τώρα είναι η δεύτερη χρονιά που είμαι. Γιάννη μου, άσε.
0: Γιατί άσε?
1: Τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Και με τα παιδιά έχω βρει πολύ καλές παρέες, έχω να πω, τις οποίες κρατάω και από την πρώτη χρονιά που ήμουν εδώ πέρα, για τις πρώτες μέρες και μέχρι και σήμερα.
0: Καταρχάς, πες μου, από τις πρώτες μέρες η ένταξή σου στο σύλλογο πώς έγινε? Περιέγραψε με αυτή την κατάσταση.
1: Εγώ ήρθα με ένα παιδί, λοιπόν, μου σύστησε το σύλλογο ο Αντώνης ο Μπερνιδάκης.
0: Χαιρετίσματα στον Μπερνί.
1: Χαιρετίσματα. Μου είπε ότι θα πας εκεί πέρα. Εγώ ήρθα πιο πολύ για τους χορούς, ξεκίνησα να έρχομαι.
2: Εγώ νομίζω θυμάμαι την πρώτη σου μέρα, Ζωή.
0: Για πες, Αντριάννα, να δούμε αν έχεις δίκιο. Ποια ήταν η πρώτη μέρα?
2: Ήμασταν, νομίζω, Πέμπτη σε μαθήματα χορών και είχες έρθει με τη Σπυριδούλα μαζί.
1: Όχι.
2: Ή στο τέλος σου είχε μιλήσει η Σπυριδούλα?
1: Μου είχε μιλήσει η Σπυριδούλα στο τέλος. Και ήταν τότε, είχα πετύχει και τον Ξηρά πρόεδρο, τον Νίκο τον Ξηραδάκη.
0: Είχες πετύχει τον Ξηρά πρόεδρο?
1: Τον Ξηρά πρόεδρο.
0: Ένα λεπτό.
1: Ήταν το τέλος.
2: Ναι, ήταν το τέλος του.
1: Το τέλος.
2: Ήταν Οκτώβρης. Οκτώβρης πριν. Εντυπωσιάστηκες, Γιάννη?
0: Πάρα πολύ. Άρα, Ζωούλα, έχεις ξεκινήσει εσύ να γερνάς πλέον, έτσι?
1: Εντάξει. Όχι ακόμα, θεωρώ.
2: Είχες κάνει μάθημα εκείνη τη μέρα?
1: Είχα κάνει, ναι, με τη Σπυριδούλα. Ήταν οι μέρες που έλειπαν τα παιδιά, οι δάσκαλοι, οι δικοί μας.
0: Απίστευτη πορεία έχεις κάνει και εσύ, Ζωούλα, στο σύλλογο, αφού ξεκίνησες, όπως μας είπες τώρα, από ένα μάθημα Πέμπτης χωρών και έχεις καταλήξει να είσαι η δασκάλα.
1: Ναι.
0: Στα γυναικεία τμήματα.
1: Ακριβώς.
0: Κάνεις και στο προχωρημένο?
1: Κάνω, όχι, στο προχωρημένο κάνει η Νάνση τώρα. Εγώ κάνω στο Αρχάρι.
0: Πώς την έχεις δει τη δουλειά αυτή?
1: Εντάξει, και με τα παιδιά ευτυχώς πολύ καλά τα πάμε. Και με τους δασκάλους μαζί το ίδιο. Είμαστε άπεκτη ομάδα, έχω να πω.
0: Έχω καταλάβει ότι σου αρέσει να διδάσκεις χορούς ανεξαρτήτου προέλευσης.
2: Να πούμε ότι η Ζωή είναι και του χώρου. Δηλαδή, αν θες να μας πεις τι σπουδάζεις, τι κάνεις εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Σπουδάζω δασκάλα κλασικού και σύγχρονου χορού, λοιπόν. Οπότε έχω άμεση σύνδεση με το επάγγελμα. Είμαι σε μια σχολή ιδιωτική, στο χώρο χρόνο. Είμαι δεύτερο έτος τώρα. Άντε να πάμε στο τρίτο, να τελειώσουμε. Αυτά. Γενικά, διδάσκω και κλασικό χώρο τώρα.
2: Θα σε ρωτήσω εγώ τώρα, λοιπόν, Ζωή.
1: Πες.
2: Ποια η διαφορά ανάμεσα στο να διδάσκεις κλασικό μπαλέτο και να διδάσκεις κριτικά? Ή και οι ομοιότητες και οι διαφορές του?
1: Κοίτα, το μπαλέτο, ας πούμε, έχει ένα τεράστιο κλάδο. Αλλά νιώθω ότι επειδή τα κριτικά είναι ένας ακόμα μεγαλύτερος και έχει μια προέλευση αρκετά παλιά, γενικά είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρεις σε κάποιο νέο μαθητή ό,τι σου έχουν δείξει εσένα, τα οποία έχει δείξει ο δασκαλός σου. Ο δάσκαλός σου το ανάποδο, δηλαδή πάει όσο πιο παλιά μπορείς. Είναι αρκετά δύσκολο το να καταφέρεις να διδάξεις σε κάποιον κριτικούς παραδοσιακούς χορούς με την απόλυτη ρυθμικότητα, και αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη την προηγούμενη Πέμπτη, θα σας πει την Πέμπτη μας πέρασε, με το να μπορείς να δείξεις τα παιδιά να μπουν σωστά σε ένα χώρο, να δείξεις ακριβώς τα βήματα, τι βήματα έχει η κάθε πόλη της Κρήτης, η κάθε περιοχή της Κρήτης, το κάθε χωριό της Κρήτης. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί εγώ στο Ρέθυμνο να το χορεύω αλλιώς, στο Λασίθ να το χορεύουν διαφορετικά, στο Ηράκλειο διαφορετικά και να είναι ο ίδιος χορός εν τέλει.
2: Ενώ το μπαλέτο είναι λίγο πιο αυστηρό,
1: είναι πειθαρχία και συνήθως είναι και σε όλα, δηλαδή έχει σχεδόν το ίδιο σύστημα, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο.
0: Να σε διακόψω ένα λεπτό, ναι, γιατί έχουμε ένα μήνυμα. Είμαι ο Βουκάλης ξανά και αυτή τη φορά αγόρασα την δωδεκάδα από αυγά. Βγάζει και ρήμα, σιγά σιγά εξελίσσεται το Βουκάλης. Γεια σου, Βουκάλη, χαιρετίσματα στο όμορφο Ηράκλειο και σε όλη μας την παρέα. Ζωή, συνέχισε.
1: Ναι. Αυτό, οπότε γενικά, επειδή είναι μια τεχνική που λέω κι εγώ, δεν θεωρώ ότι το ένα είναι πιο εύκολο από το άλλο. Εννοείται και τα δύο είναι αρκετά δύσκολα. Αλλά εντάξει, επειδή έχω αυτή τη στιγμή διδάσκω σε ενήλικες φοιτητές, όπως ξέρετε, ήδη το αρχάριο τμήμα, και σε μωράκια 4 χρονών μπαλέτο είναι τελείως διαφορετικό για να το προσδιορίσω.
2: Τι είναι σωστά. Πιο δύσκολο ηλικιακά?
1: Να μας πω ότι
0: δεν έχει διαφορά, ε.
1: Και οι ενήλικες το ίδιο ζόρκι είναι.
2: Πιο δύσκολο θα τους περίμενα.
1: Ναι, ναι.
2: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Γιατί τα μωράκια έρχονται, θα παίξουν καλά, θα περάσουν, τίποτα. Δε.
0: Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη δεύτερη επιθυμία. Καλαματιανά, Γιάννης Πινθάκης. Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, Ζωή, επιστρέφω σε σένα και θα σε ρωτήσω, όπως ρωτάω κάθε καλεσμένο που έχουμε εδώ. Επιστρέφω λοιπόν σε σένα, Ζωή, και θα ρωτήσω, όπως κάθε καλεσμένο που έχουμε εδώ, ποια είναι μέχρι τώρα η καλύτερη σου στιγμή μέσα στο σύλλογο?
1: Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί, θεωρώ, γενικά.
2: Ποια είναι αυτή που σου έρχεται πρώτη στο μυαλό, δηλαδή?
0: Μπαμ!
1: Είναι μεγάλη σκέψη τώρα αυτό, δεν γίνεται.
2: Πες μας μία από τις αγαπημένες σου. Είναι από απόσπασμα, από γλέντι, από εκδρομή.
0: Θα μας πεις ένα top 3, να στο κάνω πιο εύκολο.
1: Ωραία, μπορώ, ίσως πιο εύκολο.
0: Πάμε, λοιπόν, top 3 λοιπόν.
1: Δεν στο βάζω με τη σειρά 1, 2, 3, χήμα.
2: Γενικά, χήμα.
1: Λοιπόν, σίγουρα η φετινή μας εκδρομή ήταν κάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Απίστευτο.
1: Και περάσαμε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Στα Ιωάννινα. Μετά μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά πέρασα καλά και στο γλέντι του Χρύσανθου, του Μαρκακή.
0: Μακράκι.
1: Μακράκι, παιδιά. Εντάξει, μετά έχουμε περάσει πολύ καλές στιγμές, θεωρώ, γενικά. Οπότε απλά είναι μέρες. Είναι μία μέρα που θα περάσει πολύ ωραία. Οπότε δεν μπορώ να σου προσδιορίσω.
0: Και θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι το καλύτερο γλέντι που έχει περάσει μέχρι στιγμή μέσα, εννοώ από τα μεγάλα γλέντια που κάνουμε, ήταν του Χρύσανθου για σένα?
1: Ναι, ναι.
0: Και ποια μέρα από τις τρεις, η Τρίτη, η Καντάδα ή το Προεόρτιο? Να μην ξεχνάμε ότι το Προεόρτιο το είχαμε κάνει στο Μακόντο.
1: Έτσι, ναι, εγώ δεν είχα έρθει, παιδιά.
0: Δεν είχες έρθει στο Μακόντο?
1: Δεν είχα έρθει, παιδιά.
0: Τέλος πάντων, τι να πω.
2: Απογοητεύτηκε τώρα ο Γιάννης από ό,τι κατάλαβες. Οπότε θα γυρίσω εγώ την ερώτηση του Γιάννη και θα σε ρωτήσω. Ξέρουμε ότι χορεύεις στους βρακοφόρους στο Ρέθυμνο και χορεύεις και για τη φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής. Έχεις συμμετέχει σε πολλά γλέντια στο χορευτικό του συλλόγου μας. Πώς είναι η εμπειρία να χορεύεις ένα τέτοιο γλέντι?
0: Με 3.000 άτομα, έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια ότι αν δεν είχα χορέψει τόσες φορές με τον Όμιλο Βρακοφόρων, ακριβώς, θα ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά επειδή έχω την εμπειρία στο κοινό και δεν αγχώνομαι τόσο πολύ, μου είναι πολύ εύκολο γενικά, αλλά είναι και από τις καλύτερες φορές που έχω χορέψει, γιατί βλέπω όντως κόσμο να χειροκροτάει, όντως κόσμο να περνάει
0: συμμετέχει.
1: Καλά, να συμμετέχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ναι, αυτό, γιατί πολλές φορές όταν πάει ένας χορευτικός όμιλος να κάνει, το έχω παρατηρήσει, να κάνει παρουσίαση ένα χορευτικό σε γλέντια στην Κρήτη πιο πολύ, δεν δίνει σημασία ο κόσμος. Ενώ
1: ναι,
0: στις
1: ναι,
0: φοιτητικές εκδηλώσεις, όταν χορεύει η ομάδα του συλλόγου, όλοι παρακολουθούν, όλοι χειροκροτάνε και όλοι συμμετέχουν για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ισχύει λοιπόν αυτό?
1: Ισχύει απόλυτα.
2: Και αν είναι διαψευσέμαι αν κάνω λάθος, το χορευτικό και το τελικό αποτέλεσμα που βγαίνει είναι κάτι φτιαγμένο από εσάς πάλι και αυτό, δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι κάτι που το πήρανε, σας το δώσανε και το κάνατε, το χτίζετε μόνοι σας σιγά σιγά?
1: Σωστά, σωστά, το χτίζουμε έτσι μόνοι.
2: Πώς είναι λοιπόν αυτό το συνέστημα?
1: Εντάξει, αντικειμενικά τώρα και με την, αν δεν είχαμε καλή συνεργασία και με τα παιδιά, δεν θα έβγαινε και αυτό το αποτέλεσμα, ξεκάθαρα αυτό. Οπότε επειδή έχουμε και πολύ καλή συνεργασία και περνάμε και καλά με αυτά που κάνουμε, έτσι καταφέρνουμε να βγει ένα αποτέλεσμα όσο καλύτερο μπορεί να είναι. Γιατί δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο που έχει βγει μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε κι άλλο.
0: Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στους υπόλοιπους δασκάλους του χορού, Ζωούλα.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Στην Άνση, την Καράλη.
1: Στην Άνση, την Καράλη. Το Μάνικα, το Γιώργο που μας έχει αφήσει, έχει πάει
0: στη
1: Σιτία. Το Ρωμάνο, τον Νίκο που αυτή τη στιγμή
0: κάνει τα δικά του.
1: Κάνει τα δικά του.
0: Χαιρετίσματα λοιπόν, παιδιά, σε όλη την παρέα και είμαστε ευγνώμονες που κρατάτε το χορευτικό τμήμα του συλλόγου ζωντανό. Πάμε στην επόμενη επιθυμία, Ανδριανή. Σμαραγδάκης Γιάννης, στην έρημο θέλω να ζω.
2: Πάμε. Καλή ακρόαση.
0: Καλή ακρόαση.

0: Βουλόγκα λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου έχεις πει εσένα ποια είναι η καλύτερη στιγμή μέσα στο σύλλογο.
2: Αρχικά πες ένα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
2: Το ξέρουμε, τα λόγια σου είναι μετρημένα.
0: Ναι, είσαι ομίλητος.
2: Αλλά δώσε πόνο.
0: Η καλύτερη στιγμή μέσα στο σύλλογο.
1: Καλύτερη στιγμή στο σύλλογο. Κοίτα, και εμένα το ρολέτι του Χρυσανθού θα πω ότι ήταν το καλύτερο μου ρολέτι από όλα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Γενικότερα η εβδομάδα τότε που ήταν η πρώτη εβδομάδα γλεντιού που πέρασα.
0: Για εσένα.
1: Ναι, ήταν ακραία.
0: Να ζήσει το Μακόντο δηλαδή.
1: Και το Μακόντο. Τώρα καλύτερη στιγμή. Και εγώ τι να σου πω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία.
0: Θες να μου δώσεις top 3 ρε φίλε και εσύ όμως.
1: Κοίταξε, θα σου πω μία τη στιγμή που ήταν ιδιαίτερη, βασικά όχι καλύτερη, αλλά ήταν ιδιαίτερη σίγουρα όταν μου δόθηκε ευκαιρία να παίξω μαζί με τον Μιχάλη τον Κουνάλη στην Καντάβα την προηγούμενη που κάναμε το Δεκέμβρη. Αυτό.
0: Μάλιστα. Έχουμε...
1: Ναι.
2: Ένα μήνυμα.
0: Έχουμε ένα μήνυμα λοιπόν. Από το Γιώργη από τη Σιτία. Σαριδάκι Σιρτά Αθανάσιου Τιτανομέγιστου Σκορδαλού.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε και ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Θα απεχτεί η επιθυμία σας.
1: Ναι.
0: Λίγαν συντόμως, έχουμε άλλη μία πριν από αυτό. Οπότε είπες εσύ το καλύτερο σου γλέντι ήταν.
1: Του
0: Χρύσανθου. Και η καλύτερη σου στιγμή.
2: Γιατί του Χρύσανθου.
1: Δεν ξέρω.
2: Από θέμα όρεξης, από θέμα οργάνωσης, δεν, από θέμα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα θέμα. Ο καθένας
2: είναι
1: υποκειμενικό το οποίο ήταν το καλύτερο του γλέντι. Αυτό μου βγαίνει τώρα εμένα.
0: Ξέρεις τι, αυτό πρέπει να είναι και λίγο στο μυαλό πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν το πρώτο του γλέντι που το είχε βιώσει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ναι, είναι λογικό.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Καθαρισμός των χαλιών. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό

0: Προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210 5618 448.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System τύπου Dexion και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190 Περιστέρι και Ιδωμενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Κομμάτι της παράδοσης.
9: Και είμαστε πάλι κοντά σας για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Γιάννη, ο λόγος δικός σου.
10: Έχουμε λοιπόν στην παρέα μας μία δασκάλα και πολύ έμπειρη στους παραδοσιακούς κριτικούς χορούς, δύο οργανωπαίκτες και την Αδριανή Θεοδωράκη, η οποία είναι πρωτεύων σε όλα τα γλέντια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λοιπόν, παιδιά, ξεκινώντας από την ζωή, καταρχάς, ποια είναι για σένα η καλύτερη μουσική σκηνή στην οποία έχεις βρεθεί, εννοώ μαγαζί με κριτικά, ωραία να το πω απλά, και τι θέλεις εσύ από μια μουσική σκηνή, από ένα μαγαζί, για να είσαι ευχαριστημένη.
11: Λοιπόν, Γιάννη, και αυτό που με ρωτάς, επίσης δύσκολο. Κοίτα, στην Αθήνα έχουμε πάει γενικά σε πολλά μαγαζιά, μουσικές σκηνές που λες και εσύ. Οπότε, τι να πω τώρα, είναι λίγο δύσκολο αυτό που με ρωτάς, γιατί
10: ναι,
11: έχω
10: κοίταξε να
11: δεις. Γενικά...
10: Έχεις πάει και στο Ρέθυμνο, να φανταστώ.
11: Με εννοείται.
10: Έχεις πάει στην Αθήνα.
11: Ναι.
10: Έχεις πάει στο Ηράκλειο.
11: Ναι.
10: Στον Άγιο Νικόλαο.
11: Όχι.
9: Στο Βόλο.
10: Στο Βόλο, σωστά.
11: Στο Βόλο.
10: Άκουσε με τώρα να δεις. Ποια είναι η καλύτερη για σένα μουσική σκηνή, και μη μου πεις τώρα είναι δύσκολο να αποφασίσω. Είναι αρκετά εύκολη η ερώτηση αυτή που σου αναθέτω. Δεν παρεξηγεί κανείς που ακούει.
9: Του αρέσει, ας πούμε, να έχει πίστα, να μην έχει πίστα.
10: Τι σου αρέσει σε μια μουσική
9: σκηνή, να είναι παραδοσιακός ο χώρος, να μην είναι.
11: Σίγουρα να έχει πίστα. Σκηνή, θα το πω εγώ.
10: Ναι.
11: Δεν θα το πω πίστα. Αλλά ναι.
9: Εξωτερικό γλέντι ή μαγαζί.
11: Εξωτερικό γλέντι. Αλλά να τηρούνται οι παραγγελιές εκεί που πρέπει.
9: Τι εννοείς εκεί που πρέπει?
11: Να κάνουμε μια παραγγελιά στα όργανα. Η παρέα μου, ας πούμε, η παρέα του Γιάννη Τροχαλάκη, για παράδειγμα, να σηκώνει την παρέα του Γιάννη Τροχαλάκη όντως.
10: Α, αυτό είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί.
9: Αυτό δυστυχώς γενικά δεν το ξέρει και ο κόσμος.
10: Όσοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με την κριτική μουσική παράδοση, ας πούμε, και το χορευτικό, τη χορευτική κουλτούρα, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνουν ότι όταν πει ο οργανωπαίκτης η παρέα του τάδε να σηκωθεί, δεν το ξέρουν ότι συνήθως, όχι πάντα, συνήθως θέλει αυτή η παρέα να χορέψει μόνη της.
11: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, η Ζωούλα μας έδωσε μια πολύ κενή απάντηση. Δεν με ικανοποίησε στην ερώτησή μου. Οπότε περνάω στο Βουλόγκα. Βουλόγκα, η αγαπημένη σου μουσική σκηνή. Και τι θέλεις εσύ, τι περιμένεις από μια μουσική σκηνή.
9: Και σαν οργανοπαίκτης, αλλά και σαν θεατής.
10: Σαν θεατής.
12: Κοίτα, εμένα δεν με ενδιαφέρει πολύ η πίστα. Με ενδιαφέρει σίγουρα να έχει έναν ήχο επαγγελματικό.
10: Να έχει καλή ηχητική, λοιπόν.
12: Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα η αγαπημένη μου, κοίτα, στην Κρήτη σε πολλές έχω πάει, αλλά θα σου πω ότι καλύτερα τα τελευταία χρόνια έχω περάσει στην Αθήνα εδώ πέρα στα Όρη.
10: Χαιρετίσματα στους φίλους μας, τους Μερτζάνιδες.
12: Βέβαια.
10: Και στο ανώτερο κριτικό μαγαζί των, ναι, Αθηνών, το Αόρι.
12: Ναι. Θα σου πω αυτό, γιατί τώρα τελευταία εκεί πέρα πηγαίνουμε και εκεί πέρα εκεί μ' αρέσει.
10: Τέλεια. Ανδριανή,
9: πες μου, Γιάννη,
10: ποιο είναι η αγαπημένη σου μουσική σκηνή που έχεις πάει και τι περιμένεις εσύ από μια μουσική σκηνή?
9: Γενικά, Γιάννη, νομίζω δεν με ενθουσιάζουν τόσο οι μουσικές σκηνές όσο τα εξωτερικά γλέντια. Νομίζω τα απολαμβάνω πολύ περισσότερο. Οι καλύτερες μου στιγμές είναι μες στο σύλλογο. Οπότε θα έλεγα αυτό σαν απάντηση. Παραδοσιακός χώρος.
10: Μικρός σχετικά.
9: Μικρός σχετικά. Γνωστές φυσιογνωμίες. Ωραίο πάλκο.
10: Ωραίος φωτισμός.
9: Πάνω απ' όλα. Ειδικά ο φετινός έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, θα πω εγώ. Οπότε αυτή θα είναι η απάντησή μου.
10: Παιδιά, εγώ να πω ότι τα κριτήρια ποια είναι για μένα σε μια μουσική σκηνή. Θέλουμε καλό φωτισμό, σίγουρα. Χωρίς να θέλω αυτά τα φώτα, τα περίεργα, τα μπλε και τα μόβ και αυτά. Είναι αχρίαστα, πιστεύω, στην κριτική μουσική. Ωραίο φωτισμό όμως, έτσι ρομαντικό λίγο. Σχετικά μεγάλο χώρο, πρέπει να βάζει πολλά άτομα ένα μαγαζί. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, όπως το Αόρι, καλή ώρα. Να έχει πίστα αρκετά μεγάλη, πάλκο ωραίο, ωραία στολισμένο, και προφανώς να έχει και καλό ήχο. Που αυτό, εκεί έχει παίρνει τα πρωτεία το μαγαζί Νίκη ΑΗ στο Ηράκλειο. Έχει τον καλύτερο ήχο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, για εμένα το νούμερο ένα μαγαζί στην Κρήτη θα έλεγα είναι το Ιδιόμελο. Είναι το πιο διάσημο μαγαζί στην Κρήτη για κριτική μουσική. Πάντα γίνεται χαμός. Ξέρουμε όλο το προσωπικό, γιατί έχουμε πάει άπειρες φορές. Έχουμε τις καθιερωμένες θέσεις μας. Ξέρουν οι οργανωπαίκτες το μαγαζί, το μαγαζί ξέρει τους οργανωπαίκτες. Είναι δηλαδή ένα κλίμα πολύ οικείο κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Ιδιόμελο, και εκεί πιστεύω περνάω καλύτερα. Αλλά εννοείται, εδώ πέρα στην Αθήνα τα πρωτεία παίρνει το κέντρο Αόρι. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε μία επιθυμία από ένα Γιώργη από τη Σιτία, την οποία δεν ξεχνάμε. 210 και σήμερα, Κωστής Αριδάκης, κυρία και κύριοι, γλέντι έχουμε. Πάμε να ακούσουμε την επιθυμία, Συρτά Τιτανοτεράστιου Σκορδαλού. Καλή ακρόαση. Πράγμα.

0: Έχουμε ένα μήνυμα από τη συνονόματη Ανδριανή. Γεια σου δασκάλα μας. Σε σένα πάει αυτά ζωή. Με ζωή μου πολύ δυνατά.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν στην Ανδριανή και από εμάς.
0: Κωστή, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
2: Ναι.
0: Πώς είναι να παίζεις στο πάλκο της Θετικής Ένωσης Κριτανοτικής?
2: Ξεχωριστό,
0: και
2: σίγουρα.
0: Πώς ήταν η πρώτη σου φορά?
2: Καλά, εντάξει, πρώτη φορά ήταν. Επειδή ήταν γενικότερα πρώτη μου φορά πάνω στο πάλκο, ήταν ζόρικη.
0: Η πρώτη σου φορά στο πάλκο της ΦΕΚΑ ήταν η πρώτη σου γενικά?
2: Ναι.
1: Θα έχεις να το λες αυτό.
2: Βέβαια. Ζόρικη, αλλά εντάξει. Ξεχωριστή σίγουρα εμπειρία, και μετά έχω έρθει και σε άλλες πίστες. Είναι ξεχωριστή κάθε φορά που παίζεις στο σύλλογο. Όχι μόνο σαν οργανωπαίκτης, επειδή είσαι και μέλος του συλλόγου. Είναι δηλαδή όλοι γνωστοί και σίγουρα κάνουν παραπάνω, έχεις παραπάνω ρίξη και εσύ και οι υπόλοιποι. Αυτό.
0: Το νιώθεις διαφορετικό, ναι, από όταν παίζεις, ναι, ναι, κάπου αλλού?
2: Ναι.
0: Και νιώθεις ότι έχεις εξελιχθεί από τη μέρα που μπήκες?
2: Πάρα πολύ.
0: Στο κομμάτι της μουσικής, έτσι.
1: Ότι έχει εξελιχθεί, πάρα πολύ, και μπορώ εγώ να είμαι κριτή σε αυτό, που όπως τον εγνώρισα με τώρα δεν έχει καμία σχέση πρακτικά, και πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι θα τον δούμε το Βουλόγκα σε πολύ δυνατά γλέντια.
0: Να πούμε ότι ο Κωστής είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θετικής Ένωσης Κριτανοτικής, και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κωστή, πώς είναι να είσαι μέλος του ΔΟΣΟΥ? Έχει διαφορά με το να είσαι?
2: Σίγουρα έχει παραπάνω ευθύνες, παραπάνω υποχρεώσεις. Αλλά εντάξει, όλοι έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στο σύλλογο. Απλά είναι λίγο πιο επίσημο.
0: Είναι όπως το περίμενες? Έχεις ζοριστεί πιο πολύ? Είναι καλύτερα? Θες να μας κάνεις δύο-τρεις σχολιασμούς για το φετινό συμβούλιο? Τη συνεργασία με τα παιδιά, με εμάς?
2: Εντάξει, καλή συνεργασία έχουμε.
1: Επικοινωνιακά πώς το πάμε?
2: Μια χαρά, δεν νομίζω. Από ό,τι έχω ακούσει και από άλλα συμβούλια, δεν νομίζω ότι είναι ένα συμβούλιο το οποίο
1: υστέρει κάπου.
2: Ναι.
0: Κάποιο σχόλιο, κάτι που θα θέλεις να διορθωθεί, κάτι που σου αρέσει ιδιαίτερα?
1: Μιλώντας λοιπόν για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, έχουμε ένα μήνυμα από τον Τίτο.
2: Α.
1: Πολύ αγαπημένη παρέα σήμερα. Μπορεί να μην ήρθα, αλλά σίγουρα ακούω. Εγώ θα πω να ζήσει το Μακόντο και παραγγελία την ανάμνηση.
2: Μάλιστα.
1: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν να ακούσουμε την επιθυμία του Τίτου μας, ανάμνηση. Καλή ακρόαση.
0: Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, Κωστή.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις μετρήσει πόσες είναι οι εμφανίσεις σου στη φοιτητική ανασυγκριτονοτική?
1: Κοίτα, οι επίσημες είναι τρεις προς το παρόν.
0: Φέτος μόνο ή...
2: Γενικά, μόνο τρεις.
1: Γενικά, ναι. Δύο πέρυσι Κυριακές που κάναμε, ανοίξαμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και άλλη μία που παίξαμε 6 Δεκέμβρη.
2: Τι λες, ρε. Μαζί.
1: Ναι. Οι ανεπίσημες, βέβαια, κάποια Εράσμους που κανονίζει ο φίλος μας ο Μανίκας. Είναι παραπάνω φορές, αλλά τότε δεν ήταν ανοιχτό ο σύλλογος, ήταν για τα.
0: Άρα έχεις πάρει το κολάι.
1: Ναι.
0: Και γιατί τόσο άγχος σήμερα και ανησυχία, ρε Κωστή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο Κωστής είναι γενικά αγχώδης τύπος. Δεν παλεύεται. Ναι. Ναι. Μπαίνει μέσα στο σύλλογο, Παναγία μου. Παναγία μου, φτιάξε την κονσόλα. Τι το τρώγε, τρώγε να πας να κάνεις ταξίμι. Να σηκωθούμε. Παναγία, πού είναι οι καρέκλες, πού είναι τα καλώδια. Πο.
0: Αν δεν υπήρχε όμως αυτό το μέλος, Γιάννη, στο συγκρότημα που έχετε δημιουργήσει.
2: Μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά. Άρα... Θα ήταν όλα πιο ήρεμα.
2: Έχει, όχι, όχι.
0: Έχει το ρόλο του.
2: Έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Το δεύτερο λαούτο γενικά σε ένα συγκρότημα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα λαούτα γενικά κάνουν το σχήμα πλέον. Τα λαούτα κάνουν το σχήμα. Και το δεύτερο λαούτο είναι το λαούτο το οποίο κρατάει το ρυθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ρόλος γενικά. Όμως ο Κωστής το ξέρει, ρε παιδί μου, το άθλημα. Πώς να το πω.
0: Άρα όλο αυτό που βλέπω σήμερα είναι μέχρι να ανέβεις πάνω στο πάλι.
2: Ναι, ναι. Και κοίταξε να δεις. Του κόβει, ρε παιδί μου, του κόβει. Ξέρει.
1: Μα θα σου πω τι γίνεται.
2: Πού πρέπει να βάλουμε αυτό το ξόμπλι, καταλαβαίνει, και άμα του πω κάτι, καταλαβαίνει τι του λέω και μπαμ, το κάνει. Και νομίζω μπορεί και η Ζωούλα να μας πει αυτό αν ισχύει, που έχει ζητήσει τη βοήθεια των οργανωπαικτών της ΦΕΚΑΣ αρκετές φορές.
3: Όχι, μπορώ να πω ότι όλα τα παιδιά, εκεί πέρα και ο Τίτος και ο Τροχαλάκης και ο Κώστης ο Βλόγκας, είναι πολύ καλά. Γενικά τους έχω ζητήσει πολλές φορές βοήθεια. Τους έχω ζητήσει και για τους παραδοσιακούς χώρους και για δικά μου
2: project.
3: Δικά μου project, δικές μου δουλειές λοιπόν. Οπότε έχω να πω ότι είναι όντως πολύ... Και καταλαβαίνουν το τι θέλω, χωρίς εγώ να ξέρω να τους πω τι θέλω, γιατί δεν μπορώ να τους εξηγήσω τι θέλω ακριβώς.
2: Ναι, αλλά δηλαδή, να το καταλάβουν. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν ότι δεν ξέρει η ίδια τι θέλει, αλλά το καταλαβαίνουν τα λαούτα. Οπότε από εκεί αυτό θα πει ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο ως μουσική αυτά τα παιδιά. Και εγώ το ξέρω ότι θα πάνε πολύ μπροστά όλοι τους. Έτσι, το ξέρω.
0: Εγώ σαν θεατής από κάτω σας βλέπω ότι σαν να συνεννοήσετε με τα μάτια.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή είναι ένα βλέμμα.
2: Λοιπόν, ξεκινώντας με αυτό το σχήμα, όπως κάθε σχήμα, στην αρχή δεν συνεννοούμασταν. Μετά πήγαμε στο στάδιο που συνεννοούμασταν με φωνές πάνω στο πάλκο. Φώναζε το ένα λαούτο στο άλλο, πώς θα κάνουμε το ξόμπλι. Μετά με τα μάτια.
1: Κοίτα, αυτό όμως έχει κάνει και με τη χημεία όμως.
2: Ναι, μπράβο, με τη χημεία έχει να κάνει. Τώρα αρκεί ένα χαμήλωμα του κεφαλιού, ένα νεύμα.
1: Ούτε το νεύμα.
2: Ούτε το νεύμα.
1: Πλέον με τον Τίτο έχουμε παίξει πολύ μαζί και ξέρουμε πώς θα παίξει τόσο πώς θα παίξω εγώ. Και μαζί έχουμε παίξει, οπότε ξέρουμε και πώς θα συμπεριφερθείς εσύ. Και με τη φωνή και με τη λίρα. Και από εκεί και πέρα, βάσει αυτών, πράττουμε. Όταν χρειαστεί κάτι, προφανώς εννοούμαστε, αλλά όχι με φωνές όπως στην αρχή.
2: Τρελαινόταν ο Ρωμάνος, άκουγε φωνές. Τίτο! Εντάξει, όμως τώρα. Ένα νεύμα και καταλαβαίνει όλο το σχήμα ότι ας πούμε εδώ έχει παύσει. Έτσι. Τέλεια πράγματα. Να πω κι εγώ να κάνω. Έχουμε διαφημίσει ένα λεπτό. Θα βάλω εγώ να παίξει μια επιθυμία δικιά μου και μετά περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε δυναμικά. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
8: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
9: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
16: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
15: Καλά, καλά.
16: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
20: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
20: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
21: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
22: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
21: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
22: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
23: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάλι κοντά σας, η φωνή της ΦΕΚ για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Αδριάννα, φωνή της ΦΕΚ είναι αυτή, δεν μπορεί να λείπει η εκφώνηση του προγράμματος.
1: Εννοείται και...
0: Θέλεις να ξεκινήσεις?
1: Εννοείται και θα ξεκινήσω. Τη Δευτέρα έχουμε τα μαθήματα ριζίτη κουάιλου, συνεχίζουμε την Τρίτη με τα μαθήματα λύρας, Τετάρτη με τα μαθήματα κριτικών παραδοσιακών χορών και μαθήματα λαούτου. Την Πέμπτη συνεχίζουμε πάλι με μαθήματα κριτικών παραδοσιακών χορών σε τρία τμήματα, αρχάριο, μεσαίο και προχωρημένο. Και την Πέμπτη κλείνουμε μαθήματα μαντολίνου. Την Παρασκευή μαθήματα μαντολίνου, νταουλάκι, ασκομαντούρας και βιολιού. Και μην ξεχνάμε το καθιερωμένο μας Σάββατο, τη Σαββατιώτικη Παρέα, στο στέκι του Συλλόγου, Παπαδιαμαντοπούλου 33, στα Ηλίσια.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να πω πάλι να πλαισιώσουμε μουσικά το Σάββατό μας εμείς. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε σήμερα στο Σύλλογο μας, να γλεντήσουμε παρέα.
2: Θες να πεις ποιοι είμαστε εμείς, γιατί έχουμε εκπλήξει σήμερα?
0: Σωστά, έχουμε ένα μεγάλο σχήμα σήμερα. Θα έχουμε λοιπόν πρώτη φορά μπάσο, Μανόπουλος Ιωάννης.
1: Θα ήθελες να πεις ένα γεια αυτή τη στιγμή που είσαι εδώ κοντά μας?
3: Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε στην παρέα σας.
0: Και δεν μου λες, Γιάννη, πώς πρώτη φορά σε κριτικό συγκρότημα?
3: Πρώτη φορά, ναι, απίστευτο. Όλα ξεκινήσανε από την γνωριμία μας εδώ. Ωραία εμπειρία είναι, ανυπομονώ να δω τη συνέχεια και να περάσουμε υπέροχα απόψε.
0: Τέλεια. Λίγο κουραστική η πρόβα, η πρώτη, αλλά γι' αυτό είναι οι πρόβες. Μετά έχουμε στο Νταουλάκι, στα κρουστά γενικά.
2: Στα κρουστά.
0: Γιατί δεν είναι μόνο Νταουλάκι. Το φίλο μας τον Αδάμ τον Τζιράκι. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Τζιρί. Έχουμε στο δεύτερο λαούτο, όπως προείπαμε και πριν, τον Κωστή τον Βουλόγκα. Στο πρώτο λαούτο, τον Γιώργο Νεκτάριο Τιτάκι. Μαντολίνο και Ασκομαντούρα, Νίκος Ρωμάνος ή Πιλότος. Και στη λύρα, Ιωάννης Τροχαλάκης.
1: Πολύ μεγάλο σχήμα άρα σήμερα.
0: Πόσα άτομα
2: θα χωρέσουμε?
0: 6 άτομα. Το τεστάραμε, θα χωρέσουμε, εντάξει.
1: Τώρα με την επέκταση του.
2: Ευτυχώς κάναμε και επέκταση στο πάλκο, ναι.
3: Με λίγο καλή θέληση.
0: Εγώ θα σας πω ότι το έχω πει πολλές φορές. Έχουν κάτσει σε αυτό το πάλκο, έχουν παίξει γιγάντια σχήματα και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Δηλαδή, εμείς είμαστε πάρα πολύ μικροί μπροστά σε κάποια συγκροτήματα. Παράδειγμα, Μάικος, Χρήστατος Μακράκης,
2: Κωστής Αριδάκης.
0: Ναι, ο οποίος, εντάξει, θα
2: έχει
0: τον
2: έρθει και θα ξαναέρθει.
0: Α, μπράβο. Οπότε, και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν πριν την επέκταση του πάλκου.
2: Ναι.
0: Οπότε εμείς κάτι κάνουμε λάθος, εάν δεν χωρέσουμε. Mm-hmm. Στο Διατάφτα οργανώνουμε μια εκδρομή, Ανδριάννα.
1: Πολύ σωστά. Έχει οργανωθεί ήδη η εκδρομή, Σάββατο 23 Μαΐου, με προορισμό Γιάννη της Πέτσας. Πρώτη φορά η Θετική Ένωση Κριτών Ανατολικής σε νησί, κοντά στην Αθήνα.
2: Σε νησί εκτός της Κρήτης.
1: Σε νησί εκτός της Κρήτης, εννοείται. Εννοώ εκδρομή σε νησί.
0: Έχει βγει το πρόγραμμα?
1: Έχει βγει το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από το Σύνταγμα, λογικά, με το Πούλμαν. Θα πάμε στο Πορτοχέλι και από εκεί θα πάρουμε το καραβάκι για τις Πέτσες, που είναι 1/4. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στο νησί, θα φάμε, θα δούμε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους, όποιος θέλει, που έχει εκεί πέρα. Και το απογευματάκι θα πάρουμε πάλι το καραβάκι και το πούλμαν της επιστροφής.
2: Γιατί έχουμε παρέα το βράδυ το σύλλογο?
1: Εννοείται.
0: Και το θέμα ποιο είναι τώρα με αυτήν την εκδρομή? Ότι είναι μονοήμερη, παρόλα αυτά δεν θα λείπουν τα όργανα από την εκδρομή. Δεν θα λείπει ο ασκός με τη ρακή. Θα γλεντάμε όπου βρίσκουμε την ευκαιρία, ανάμεσα στα αρχαιολογικά σημεία και στις βόλτες μας. Θα γλεντάμε. Ναι. Και όταν επιστρέψουμε στο σύλλογο, θα πρέπει μάνι να στρώσουμε, γιατί η καθιερωμένη μας σαββατιάτικη παρέα δεν μπορεί να ακυρωθεί και έχουμε στην παρέα μας 23 του μήνα το φίλο μας το Κοκολογιαννάκι από το σύλλογο
2: Κριτών Φοιτητών Πάτρας.
0: Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Ο αδερφός του ήταν μέλος Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Ανατολικής.
0: Και νομίζω θα είναι και αυτή μια πολύ δυνατή βραδιά, και αφού θα έχουμε ήδη βγει στην όρεξη όλη μέρα με την εκδρομή, θα έρθει ο Κοκολογιαννάκης να δέσει το γλυκό που λένε.
1: Να σας απογειώσει.
0: Να μας απογειώσει. Αν μπράβο. Να δούμε πώς θα βγουν οι βάρδιες εκείνη τη μέρα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Γι' αυτό έχουμε τον πυρήνα μας, Γιάννη.
0: Σωστά.
1: Όσοι να δεν ακολουθήσουν στην εκδρομή εκεί, να βοηθήσουν το Σαββάτο.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Όσοι Γανέμποτα με Χρήσανθος Μακράκης, αφού έχουμε πει τόσα καλά λόγια για εκείνον στη σημερινή εκπομπή. Καλή ακρόαση.

0: Και έρχομαι τώρα εγώ λοιπόν, Γιάννη, να σου θέσω ένα ερώτημα. Να κάνουμε έτσι μια κουβέντα εδώ μεταξύ μας. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή τη στιγμή τα πιο διαχρονικά συγκροτήματα στη κριτική μουσική και ποια θα είναι?
1: Λοιπόν, από όταν είμαι μικρό κοπέλι μέχρι και τώρα, στην κορυφή των συγκροτημάτων είναι σίγουρα, τουλάχιστον στον ομό μου, σίγουρα ο Κωστής Σαριδάκης και ο Μιχάλης ο Κουνάλης, ο Μάικος. Τουλάχιστον μία δεκαετία τώρα και παραπάνω, αρκετά παραπάνω, αυτά τα δύο συγκροτήματα είναι στην κορυφή και είναι ο γνώμονας της διασημότητας, θα πω εγώ. Δηλαδή, πόσο γνωστός είναι κάποιος, το συγκρίνουμε με αυτά τα δύο συγκροτήματα, τουλάχιστον στον κύκλο μου. Πιστεύω λοιπόν ότι δύο από τα πιο διαχρονικά συγκροτήματα που αυτόν τον καιρό στην Κρήτη, αυτή την περίοδο, είναι ο Σαριδάκης και ο Μιχάλης ο Κουνάλης. Γιατί είναι στην κορυφή, όπως είπα, πάνω από μία δεκαετία. Ποια θα γίνουνε? Σαφώς είναι στο δρόμο να γίνει με πολύ, πολύ δυναμικά, είναι στο δρόμο να γίνει διαχρονικό συγκρότημα το συγκρότημα του Γρηγόρη του Σαμόλη. Γιατί πάει πολύ καλά τώρα μία τετραετία.
2: Λιγότερο.
1: Ναι, μία τριετία τουλάχιστον. Ναι. Πάει τάπα και αν συνεχίσει έτσι θα είναι στην κορυφή χρόνια, θα είναι αυτό που λέμε διαχρονικό σχήμα. Πρέπει να αναφέρουμε και το συγκρότημα του Μανώλη του Αλεξάκη, νομίζω, εδώ.
2: Ναι, από εδώ σου λέω.
1: Αυτό θα μου λήγες. Ναι. Για πες δηλαδή εσύ τη γνώμη σου.
2: Ότι ναι, και εγώ από μικρός που όπου ελεπαφίσα ήταν σίγουρα του Κώστα Σαριδάκη ή του Μανώλη του Αλεξάκη και του Κουνάλη προφανώς, αλλά αυτοί δύο σίγουρα θεωρώ ότι πάνω μια δεκαετία του, και ο Κουνάλης, ναι, και ο Σαριδάκης, νομίζω αυτή είναι μπροστά στην κριτική μουσική και πριν πάρει ακόμα την άνοδο η κριτική μουσική.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Και ποια πιστεύεις ότι θα αναδειχτούν ως
2: ανερχόμενο εκτός από τον Γρηγόρη του Σαμόλη, που νομίζω είναι
1: η safe επιλογή?
2: Ναι. Θα σου πω και το λέξε αυτό το μακράκι, γιατί βλέπω ότι παρόλο που δεν έχει εξειναχθεί η πορεία του, έχει μια σταθερά αναδική πορεία και σε κάποια χρόνια φαντάζομαι ότι θα θεωρείται και εφόσον.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι σημαντικό.
2: Διαχρονικός.
1: Είναι σημαντικό να κάνει σταθερά βήματα, μικρά, ένα μικρά, σχήμα, ναι, και να μην κάνει ένα μπαμ. Γιατί στο μπαμ το μονότονο είναι επικίνδυνο να ξαναπέσει και με τον ίδιο τρόπο. Όμως ο Χρήστανθος που κάνει σταθερά και μικρά βήματα έχει, όπως λες και εσύ, χτίσει τα θεμέλια να μείνει στη,
2: ναι,
1: στην ιστορία, ας πούμε. Ζωή, είχες μια διαφορετική άποψη από εμάς.
0: Ναι, Γιάννη.
1: Είσαι άλλωστε και από άλλο νομό της Κρήτης. Για πες μας, ναι, δηλαδή, ναι, για τον νομό σου.
0: Λοιπόν, εγώ, όπως είπες και εσύ, μικρός, ποιον άκουγες, ποιον έβλεπες συνέχεια. Εγώ, λοιπόν, όταν έβγαινα στο χωριό, αντίστοιχα, οι αφίσες που βλέπαμε πάντα έτσι ως παιδάκια γενικά, όλες τις χοροσπερίδες που διοργανώναμε, ήταν πάρα πολύ γενικά το συγκρότημα του Πέτρου του Μαρούλη, που εγώ προσωπικά έχω και μεγάλη λατρεία. Ακόμα δηλαδή θα
1: έχεις αδυναμία, έτσι, αντάρτης και έτσι, παντέρμο μιλοπόταμο, έτσι.
0: Εννοείται,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και συναγερμός.
0: Οπότε εγώ είμαι αυτής της άποψης. Μετά τώρα θα συμφωνήσω μαζί σας για τα ανερχόμενα του Γρηγόρη, το Γρηγόρη του Σαμόλη, ας πούμε. Αυτά.
1: Αυτά. Έχουμε λοιπόν ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Μαρτίνα. Μια μεγάλη καλησπέρα στην υπέροχη παρέα της ΦΕΚΑ. Χαιρετίσματα σε όλους και ιδιαίτερα στην πανεύμορφη δασκάλα μου. Με πολύ αγάπη. Ανυπομονώ να βρεθούμε όλοι μαζί σήμερα το βράδυ με κέφι, μουσική και επιθυμίες. Γεια σου Μαρτίνα. Εννοείται.
0: Γεια σου Μαρτίνα. Πολλούς χαιρετισμούς και
1: πολλούς χαιρετισμούς από όλους. 9.30 ώρα στο τραπέζι που έχουμε κρατήσει για το χορό σήμερα, έτσι. Αδριανή, θες να μας εκφράσεις και εσύ την άποψή σου πάνω σε αυτό το θέμα?
0: Εννοείται, εγώ όπως και εσείς είπατε, όταν ήμουν μικρή στο χωριό μου, εκεί που μεγάλωσα τέλος πάντων, στο Κοκκίνι τη Χάνη, οι αφίσες ήταν συνέχεια του Κωστή του Σαριδάκη. Οπότε θα πω αυτό το όνομα ως διαχρονικό αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω η πρώτη σκέψη είναι πάει εκεί, δεν έχω κάποια άλλη.
3: Τώρα για ανερχόμενο διαχρονικό, σίγουρα του Γρηγόρη του Σαμόλη, αν συνεχίσει έτσι την πορεία του, και του Χρύσανθου. Γιατί τα βήματά του είναι πολύ σταθερά. Οι προσωπικότητες του συγκροτήματος
1: παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο.
3: Είναι φοβερές, ένας και ένας θα πω εγώ, από τη συνεργασία που είχαμε και πέρσι. Οπότε τους εύχομαι τα καλύτερα.
1: Οπότε αναφέραμε όλοι το συγκρότημα του Κωστή του Σαριδάκη. Έχουμε και Γλέντι, έτσι. Οπότε ναι, εγώ θα θέλω να βάλω το μεγαλύτερό του σουξέ από την ώρα που ξεκίνησε, παιδιά, τον Ταχυδρόμο. Κωστής Σαριδάκης λοιπόν, Ταχυδρόμος, καλή ακρόαση.

0: Ένας καλός μας φίλος και λαούτο του συλλόγου, δεινόσαυρος πλέον, ο Γρηγοράκης ο Μάνος θέλει να προσθέσει στα διαχρονικά συγκροτήματα της Κρήτης τον Παπαδογιώργη.
1: Ναι.
0: Σωστά. Κοίταξε να δεις, είναι διαχρονικό συγκρότημα. Είναι λίγο παλιότερος.
1: Και το Βασίλη το Σκουλά μέσα.
0: Ναι, ναι, άμα το πάμε, ναι, αυτό ακριβώς. Άμα το πάμε έτσι, θα πάμε σε άλλη εποχή.
1: Πάμε και νεότερα σχήματα.
0: Ναι. Είναι, δηλαδή, ακόμα υπάρχει στο παρασκήνιο, απλά
1: ναι,
0: πιο ήρεμα. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει πολύ πλέον. Άρα ισχύει αυτό που λέει ο φίλος μας ο Μανώλης. Λοιπόν. Στα καλά νέα, Ανδριάννα, της εβδομάδας, ναι, είχαμε μία θριαμβευτική νίκη την Πέμπτη.
2: Είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Το κριτικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εννοείται συνεχίζει και φτάνει προς το τέλος του. Αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη είχαμε τον
1: ημιτελικό
2: με το Εγάλεο. Σωστά, ναι. Ακουστεί.
1: Ναι.
2: Και είχαμε μια νίκη
0: 4-1. 4-1 λοιπόν.
2: Και αυτή η νίκη μας δίνει πρόκριση στον τελικό του κριτικού πρωταθλήματος.
0: Στον τελικό του κριτικού πρωταθλήματος.
1: Για να διεκδικήσουμε το κύπελο. Και προφανώς αυτό που έχει τάξει ο πρόεδρος, έτσι.
0: Πρόεδρος, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει τάξει. Να δω τώρα τι θα γίνει.
1: Ναι, μπορεί να φτιάξει γήπεδο.
0: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Η ΦΕΚΑ στον τελικό, κυρίες και κύριοι. Πάμε για μεγαλεία.
2: Περιμένουμε έτσι τη συμμετοχή όλων σας. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Στο Ready, νομίζω είναι στο Stars το γήπεδο. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm. Πώς θα χρειαστούμε, βέβαια, και συμπαράσταση θα χρειαστεί η ομάδα μας και κοινώσεις και κερκίδες.
1: Στο τελικό,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Να πάρουμε το κύπελο.

0: Και κάπου εδώ, παιδιά. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι είχαμε ένα μήνυμα τον πατέρα μου, τόσο πολύ το άλλασε η εκπομπή, που θα μας κάνει το τραπέζι εξ αποστάσεως και θα μου επιτρέψετε μετά να πάμε να σας κάνουμε το τραπέζι. Ωραία. Χαιρετίσματα λοιπόν, πατέρα μου, στο μοχό, όλο, έτσι.
1: Χαιρετισμούς.
2: Βέβαια.
0: Πρέπει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δυστυχώς, και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
3: Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρεση.

0: σπαγκέτι ή στο πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
9: Και κάπου εδώ είμαστε πάλι κοντά σας για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Γιάννη, μόλις τώρα είπες ότι έχεις μία ερώτηση.
10: Ναι, έχεις δίκιο. Έχω να αναθέσω μία ερώτηση στη δασκάλα της παρέας μας, στη Ζωή. Έχουμε πει πολλές φορές γιατί συνήθως πέρα μας εδώ πέρα είναι οργανωπαικτικοί. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για συγκροτήματα και για οργανωπαίχτες και το ένα και το άλλο. Δεν είχαμε όμως ποτέ την ευκαιρία να αναφερθούμε σε πρωτοχορευτές. Ζωούλα, ποιοι είναι για εσένα οι τρεις καλύτεροι χορευτές αυτή τη στιγμή στην Κρήτη?
11: Κοίτα, Γιάννη, γενικά υπάρχουν αρκετοί χορευτές αυτή τη στιγμή που ίσως και να μην είναι μεγάλα ονόματα, αλλά για μένα ξεχωρίζουν. Ένα μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή που υπάρχει, που είναι πολύ καλή χορεύτρια όχι μόνο σε κριτικούς χορούς αλλά και γενικά στους παραδοσιακούς χορούς, η Αριστούλα Ιτόλη, είναι πολύ, θα έλεγα για μένα, ίσως και από τους καλύτερες χορεύτες που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Η Ευγενία Ιτόλη, με συγχωρείς. Λοιπόν, έπειτα για εμένα μετά έχουν περάσει πολύ καλοί χορευτές, Γιάννη, και από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης, έχω να πω.
10: Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο όμιλος, πόσο γνωστός στον ομό Ρεθύμνου και στην Κρήτη γενικά?
11: Λοιπόν, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης το 2023 έκλεισε τα 50 του χρόνια.
10: 50 χρόνια.
11: Είμαστε από το 1973, λοιπόν. Με τον τωρινό πρόεδρο, τον Γιάννη τον Πετράκη, και χοροδιδάσκαλο και ο καλύτερος δάσκαλος που θα μπορούσα να έχω πραγματικά, καθώς είναι και θείος μου, έχω να πω, ο οποίος και για μένα είναι από τους καλύτερους χορευτές που έχει περάσει στον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης και όχι μόνο...
10: Και γενικά.
11: Ναι, ναι. Μετά έχουν περάσει επίσης πολύ καλοί άλλοι χορευτές που δεν είναι τα ανερχόμενα αστέρια που λέτε εσείς. Όπως για παράδειγμα και ο Αντώνης Μπερνιδάκης, για μένα είναι πολύ καλός χορευτής.
10: Σωστά, πρωτοχορευτής.
11: Ναι.
10: Και μεγάλη εμπειρία. Νομίζω κάνει τώρα και το δάσκαλο.
11: Κάνει στη γωνιά, κάνει μαθήματα παραδοσιακών κριτικών χορών με τον Όμιλο Βρακοφόρο μαζί με την αδερφή του, την Τόνια.
10: Μεγάλο πράγμα ένας όμιλος να σε εμπιστεύεται να πάρεις υπό την αιγίδα σου μια ολόκληρη περιοχή.
11: Ναι.
10: Οπότε καταλαβαίνουμε και εμείς και ο κόσμος ότι ο Μπερνιδάκης είναι αρκετά καλός χορευτής και έχει μεγάλη γνώση πάνω στο κομμάτι αυτό.
11: Σωστά. Εξάλλου ξέρετε, γιατί είναι και από τους ανθρώπους που έχει χορέψει στο γλέντι της ΦΕΚΑΣ και είναι και ένας παλιός δάσκαλος της Φοιτητικής Ένωσης και ένας άνθρωπος που έχει αφήσει πολλά πράγματα πίσω του, σε εμάς τουλάχιστον.
10: Σωστά.
11: Ως νέοι δάσκαλοι στη ΦΕΚΑ.
10: Σωστά. Έχει βρεθεί λοιπόν διοργανωτής του χορευτικού συγκροτήματος σε πολλά γλέντια στη ΦΕΚΑ. Έχει κάνει παρέες που αφήσαν εποχή και ως λαουτιέρης και με την όρεξή του. Και όπως είπες και εσύ, στα μαθήματα του χορού άφησε το στίγμα του.
11: Σωστά.
10: Δεν μου λες, μήπως...
9: Και ως αντιπρόεδρος, έτσι.
10: Και ως αντιπρόεδρος, πολύ σωστά, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Χαιρετίσματα λοιπόν στον ομό Ρεθύμνης. Δεν μου λες τώρα, μήπως έχεις ξεχάσει κάποιον, κάποιους να αναφέρεις στους πρωτοχορευτές?
11: Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι από όταν ήρθα στη ΦΕΚΑ έχω βρει άτομα τα οποία χορεύουν πολύ ωραία, έχω να πω, και σωστά, κυρίως γιατί εμένα, αν με ρωτήσεις, καλός χορευτής δεν είναι αυτός που χορεύει ωραία. Καλός χορευτής αυτός είναι που χορεύει σωστά.
10: Μπράβο.
11: Που είναι πάνω στη μουσική, που δεν θα κάνει παπάδες που λέμε, θα κάνει το σωστό, το ήρεμο, το πολύ πετυχημένο.
10: Μπράβο.
11: Και ένας από αυτούς μπορώ να πω ότι είναι ο Μάνικας ο Γιώργος. Χορεύει, για μένα είναι από τις πολύ καλούς χορευτές που έχουν περάσει και από τη ΦΕΚΑ. Καθώς και η άλλη μας δασκάλα, η Καράλη, η Νάνση. Επίσης, ανερχόμενο αστέρι για εμένα.
10: Ναι.
11: Και έχουμε γενικά και πολλά παιδιά που έχουν συμμετέχει και στο χορευτικό, το συγκρότημα της ΦΕΚΑΣ. Γι' αυτό το λόγο, ναι, είναι και στο συγκρότημα.
10: Γενικά βρισκόμαστε νομίζω σε μια εποχή που είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε πολλά κοπέλια που ξέρουν να χορεύουν πάρα πολύ καλά.
11: Σωστά, σωστά.
10: Έτσι. Είναι. Και μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμά μας πολύ καλούς χορευτές. Να δώσουμε λίγα παραδείγματα δασκάλα.
11: Από τα παιδιά μας,
10: ναι.
11: Από τους μαθητές μας. Λοιπόν, του συγκροτήματος λοιπόν που έχουν περάσει, από αυτό το συγκρότημα όσο είμαι εγώ δηλαδή, η Μαγδαληνή Κουρμούλη, μπορώ να πω ότι είναι επίσης πολύ καλή χορεύτρια, η οποία αυτή
9: κινήσε χορεύει... μας Μάγδα, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
11: Εννοείται, Μάγδα. Η οποία και αυτή είναι ακόμα και ενεργή στο συγκρότημα του Τζανιδάκη, στο Ρέθυμνο. Μετά έχουμε το Γερονιμάκη το Μανώλη, που επίσης είναι από τους καλούς μας χορευτές μέχρι στιγμής. Ο Κρήτικας ο Μανώλης.
10: Γεια στη Χερσόνησο και στις γωνιές, λοιπόν.
11: Ο Μιχάλης ο Καλομυράκης που έχουν περάσει. Μετά έχουμε την Νότα της Ιαπλαούρα. Έχουμε πολλούς παιδιά, δεν...
10: Θωμάς Μαγουλάκης.
11: Ο Θωμάς μας. Ο Νίκος ο Ρωμάνος, καθώς επίσης ένας από τους καλύτερους χορευτές που έχουν περάσει από τη ΦΕΚΑ και δάσκαλος των παραδοσιακών κριτικών χορών.
12: Λοιπόν, να πω εγώ τώρα κάτι. Σε αυτούς που ανέφερε τώρα τους χορευτές του συλλόγου μας, τι παρατήρησες?
10: Για πες μου.
12: Ότι περισσότεροι ήρθανε φέτος και πρέπει να πούμε ότι φέτος είχε μεγάλη άνθηση.
10: Ναι.
12: Των χωρών.
10: Σωστά.
12: Αυξήθηκαν πάρα πολύ.
10: Είμαστε πολύ τυχεροί.
12: Πάρα πολύ. Και να σου το πω κι αλλιώς. Αυτοί που ανέφερε είναι τα παιδιά που είναι στο προχωρημένο τμήμα.
10: Mm. Έχουμε πολύ ενεργά.
12: Προχθές παίξαμε μαζί στο
10: Αρχάριο.
12: Το οποίο Αρχάριο ανέλαβε ο Μανίκας στην αρχή της χρονιάς. Και όλα αυτά τα παιδιά, επειδή ήμουν και στα πρώτα μαθήματα, ήταν παιδιά τα οποία δεν ξέρανε καθόλου να χορεύουν κριτικούς
10: χορούς. Έχουν τεράστια εξέλιξη.
12: Τι παρατήρησες, λοιπόν, θα σας ρωτήσω, τι παρατήρησες προχθές που παίξαμε εμείς για να χορέψουν?
10: Ότι έχουν τεράστια εξέλιξη και μου έδωσες ωραία πάσα να πω ότι προφανώς αυτά τα παιδιά που είναι τώρα στο Αρχάριο και στο μεσαίο τμήμα, κάποια στιγμή, στα επόμενα 1 με 2 χρόνια, θα είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο, σε θέση λοιπόν να χορέψουν οι ίδιοι στο χορευτικό συγκρότημα και να βγουν στο γλέντι μας μπροστά.
11: Σωστά. Και έχουν υπάρξει ήδη κάποιες συζητήσεις με τους δασκάλους, εννοείται. Και για το επόμενο γλέντι, μπορώ να σου πω, Γιάννη. Εκπλήξεις, λοιπόν.
10: Δεν θέλω να μου πεις. Θέλω να πάθω έκπληξη.
11: Θέλω να πάθεις.
10: Όπως λοιπόν, στο τελευταίο γλέντι μας με το Γήτρο, έχω να δηλώσω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το χορευτικό. Λίγο δηλαδή που το παρατήρησα από εκεί μακριά που έβλεπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να συνεχίσετε σε αυτή την πορεία. Θέλω να βγάζουμε πάντα ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι με αυτά που έχουμε ήδη πει είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αναφέραμε λοιπόν στους καλούς μας χορευτές τον Θωμά το Μαγουλάκη, τον Νίκο το Ρωμάνο. Γιατί είναι καλοί χορευτές αυτοί? Γιατί? Ποιος τους έμαθε? Γιατί κάτι έχεις ξεχάσει?
11: Έχω ξεχάσει, Γιάννη.
10: Με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι.
11: Επίτηδες λες.
10: Δεν ξέρω.
11: Όχι, εντάξει. Τα παιδιά, όσο ξέρω, πείτε μου αν κάνω και λάθος,
10: ναι.
11: Είναι από τον Μαυρόκοστα, σωστά, και οι δύο.
10: Ναι.
11: Και είναι ένας σύλλογος στην Κρήτη επίσης πολύ γνωστός.
10: Δυνατός.
11: Και έχω να πω ότι ίσως και να είναι από τους συλλόγους που ακούγονται περισσότερο στην Κρήτη. Ο οποίος βγάζει πολύ καλούς χορευτές, δεν το συζητάω, σωστούς χορευτές. Όπως αντίστοιχα, ο κάθε σύλλογος και ο κάθε όμιλος, που λέω εγώ, έχει τα δικά του πρέπει και τα δικά του θέλω.
10: Τις δικές του αρχές
11: και τους δικούς του κανόνες. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορεί, και θα το πω και γιατί έτσι είναι το σωστό, μπορεί και να μην τα βρίσκουμε τόσο, εγώ προσωπικά. Αλλά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι και ο Νίκος σαν άνθρωποι και ο Θωμάς είναι άτομα τα οποία έχουν βγει από έναν τάδε σύλλογο, τον οποίο έχουν καταφέρει να φτάσουν πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή και έχουν καταφέρει να χορέψουν και στη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, το οποίο δεν είναι εύκολο να χορέψει το συγκρότημα. Δεν είναι... Βρήκαμε κάποιον, τον πήραμε. Θέλει πείρα, θέλει να έχεις τη γνώση να βγεις μπροστά.
10: Επικοινωνία καλή, συνεννόηση
11: και σωστά.
10: Οργάνωση.
11: Σωστά. Και εδώ να προσθέσω ότι αν δεν ήταν ο Μανίκας ο Γιώργος, να ξέρεις, το φετινό γλέντι δεν θα ήταν έτσι στους χώρους.
10: Και είμαι σίγουρος ότι η συνεισφορά του
11: ήταν... είναι και μεγάλη απώλεια για μένα, θεωρώ.
10: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι η συνεισφορά του ήταν πολύ σημαντική. Και
9: θα έρθω εγώ τώρα λοιπόν ως μαθήτρια και του Αντώνη και, και του Μανίκα και της Ζωής και της Νάνσης. Και του Ρωμάνου.
10: Και του Ρωμάνου.
9: Όλη η μαγεία ζωή μου φέτος ήταν αυτό το ότι ήσασταν τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες, τέσσερα διαφορετικά ακούσματα, τέσσερα διαφορετικά άτομα που προσέγγιζαν με το δικό τους τρόπο κάθε χορό, κάθε φιγούρα, και έχουν μια δικιά τους στάση πάνω,
10: ναι,
9: στο χορό.
10: Γιατί να θυμίσουμε στον κόσμο, ο Μανίκας είναι από τη Σιτία.
9: Σωστά.
10: Η ζωή είναι από το Ρέθυμνο.
9: Η Νάνση είναι από το Ηράκλειο. Δεν θυμάμαι σε ποιο χώρο, σε που χόρευε, ναι, στο Ηράκλειο. Και ο Νίκος πάλι σε
10: τέσσερα διαφορετικά, αρκετά διαφορετικές προσωπικότητες.
9: Οπότε παίρναμε τέσσερις διαφορετικές
10: οπτικές.
9: Ναι, οπτικές, και βγάζουμε κάτι δικό μας τώρα εμείς. Οπότε κρατάμε το τι μας αρέσει από τον κάθε σύλλογο, από την κάθε νοοτροπία.
11: Σωστά.
9: Και έτσι φτιάχνετε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είναι της Φέκας.
10: Α, μπράβο.
11: Προσέγγιση. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, Ανδριάννα.
10: Σφαιρική, ναι, άποψη, λοιπόν.
11: Και επειδή ακριβώς ήμασταν τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι φέτος, στο οποίο δεν έχω κανένα παράπονο, μπορούσαμε να συναντηθούμε πολύ ωραία και πολύ εύκολα, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο θα, για παράδειγμα, θα βγάλει Νάνση μια φιγούρα ή θα βγάλω εγώ μια φιγούρα, η οποία αυτή η φιγούρα δεν θα είναι της Νάνση και της Ζωής, θα είναι η φιγούρα της Φέκας. Και το πρώτο σόλο, ας πούμε, της Φέκας.
10: Ανατρίχιασες. Ανδριάννα, εγώ νομίζω ανατρίχιασα.
11: Καταφέραμε αυτό να φτάσουμε σε ένα επίπεδο και να δώσουμε σε εσάς, όχι τόσο στο αρχάριο, γιατί στο αρχάριο ακόμα είναι που δείχνουμε. Και το οποίο εδώ πέρα επίσης να προσθέσω ότι εγώ, όταν είχα πάει να κάνω, ας πούμε, μία αναπλήρωση στις αρχές της χρονιάς που μου είχε πει ο Γιώργος, να κάνω μία αναπλήρωση σε μαθήματα που είχαν μάθει το σιρτό, και στο τώρα που τους κάνω, ας πούμε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, έχω να πω ότι ο Μανίκος τους έκανε τεράστια.
9: Ήτανε η διαφορά στο τμήμα αυτό τεράστια.
11: Τεράστια, τεράστια, ναι.
10: Παιδιά, εγώ από όσο ως τρίτος, όσο σας βλέπω να κάνετε μάθημα, κυρίως βέβαια στο Γιώργο το Μανίκα, ένιωθα ότι έχετε γεννηθεί για αυτή τη δουλειά. Όταν βλέπω να κάνετε μάθημα, βλέπω ότι είστε γεννημένοι για αυτό το πράγμα.
9: Εγώ, νομίζω, Γιάννη, πήγαινα και στο μεσαίο και στο προχωρημένο για να προλαβαίνω και το Γιώργο.
10: Σωστά.
9: Γιατί ήθελα να ακούσω το κάτι παραπάνω που θα έλεγε στο μάθημά του.
10: Έχουμε, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, μία επιθυμία από ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Δεν ξέρω αν θέλει να υποθεί. Καλή ακρόαση, μία χαραμάδα, Γιώργος Παπαδάκης.

0: θέλω, παιδιά, και να μου πείτε και στη γνώμη σας, σε κάθε εκπομπή, αφού έχει πλέον ανακοινωθεί επίσημα, να αναφέρουμε δύο λόγια για το επόμενο μας μεγάλο κριτικό γλέντι της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Mm-hmm. Ζωούλα, εσύ από ό,τι ξέρεις ποιος θα παίζει?
1: Ξέρω, Γιάννη μου, ο Κωστής Αριδάκης, έχουμε πει. Κάτι που εμένα προσωπικά, η δουλειά μου στη ΦΕΚΑ αυτή τη στιγμή, που είναι και το συγκρότημα αλλά και το να χορέψουμε, θεωρώ ότι θα βγούμε ασπροπρόσωποι σε αυτό το γλέντι.
0: Θα σε βοηθήσει πολύ.
1: Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, σωστά.
2: Χορευτικά. Ναι. Στην όρεξη.
0: Στην όρεξη, νομίζω το όνομα αυτό μιλάει από μόνο του. Βλόγκα, τι περιμένεις?
2: Εγώ. Κοίταξε, για την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί πριν από δύο εβδομάδες, ξανακάναμε αυτή τη συζήτηση. Βλέποντας αυτά που γίνονται από κοντά και αυτά πώς το περάσαμε εμείς από κοντά, πιστεύω ότι θα είναι ένα πολεμικό γλέντι. Και στο λέω αυτό χωρίς να είναι τα ακούσματά μου εκεί,
0: ναι,
2: στον Κώστα Σαριδάκη και σε αυτού του είδους την πλευρά της κριτικής μουσικής. Πιστεύω ότι θα είναι ένα επανάληπτο γλέντι.
0: Αδριάννα.
3: Εγώ το περιμένω πως και πως, Γιάννη.
0: Ήσουνα στο προηγούμενο του Κωστή του Τσαριδάκη?
3: Όχι, δεν ήμουνα. Ήμουνα στο σχολείο τότε ακόμα.
0: Όπως όλοι μας.
2: Όλοι μας,
3: όπως όλοι μας. Ανυπομονώ. Σου είπα ότι εγώ τον Κωστή του Τσαριδάκη τον ακούω από πολύ μικρή. Οπότε θεωρώ ότι...
0: Και ανυπομονεί και ο περισσότερος κόσμος, αφού όσο καιρό θυμάμαι τον εαυτό μου στη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, μας παρακαλάνε όλοι.
3: Είναι και ένα όνομα που πέφτει σε κάθε συμβούλιο, ναι, ναι, ναι, για το επόμενο γλέντι.
2: Ναι, γιατί είπαμε ότι είναι διαχρονικός καλλιτέχνης.
3: Ήταν αρκετές φορές που δεν ήταν ο πρώτος της επιλογής μας, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε ημερομηνία να εξυπηρετεί. Οπότε επιτέλους το καταφέραμε.
0: Επαγγελματίες, ανθρώποι, ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί την όρεξη και τη δύναμη να κάνουμε όλα τα πράγματα, δηλαδή να πάμε να κάνουμε την καντάδα μας, να κάνουμε το προεόρτιό μας, να έρθουμε στο ράδιο το Σάββατο, πράγμα πολύ δύσκολο, κατανοητό, και να κάνουμε και το μεγάλο μας γλέντι. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, φτάσαμε
3: στο τέλος της εκπομπής.
0: Για
3: να έχω μία επιθυμία πριν κλείσουμε.
0: Θα τη βάλουμε.
3: Θα τη βάλεις.
0: Να πούμε ότι για άλλη μια φορά η καθιερωμένη μας παρέα θα διεξαχθεί και σήμερα. Σας περιμένουμε όλους. Θα παίξουμε εμείς όπως είπαμε και πριν. Ζωούλα, έχεις κάτι να πεις πριν κλείσουμε?
1: Εγώ έχω να πω ότι ήταν από τις φορές που πέρασα πολύ ωραία. Και ίσως να είναι αυτή την επόμενη φορά που θα με ρωτήσετε, αυτή η φορά που θα πω στα top 3.
0: Αλήθεια, στο ραδιόφωνο.
1: Εννοείται.
0: Χαίρομαι πολύ. Κωστή,
2: τι να πω,
0: κλείνεις?
2: Σας περιμένουμε όλους το βράδυ και σαν οργανωπαίκτες και σαν μέλη του συλλόγου για να περάσουμε καλά όπως κάθε Σάββατο. Θα πω ότι σήμερα πρέπει να είστε όλοι προετοιμασμένοι, δεν περιμένετε αυτό που έρχεται. Αυτά.
3: Και κάπου εδώ κλείνει η σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 1 με 3. Καλό απόγευμα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
6: αλουμίν.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
13: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρο 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
14: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: εξαιρετικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του Crete FM 87,5. Είμαι ο κλινικός ψυχολόγος Νικηφόρος Κωσιβάκης και σας καλωσορίζω σε μια ακόμη εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός, στην εκπομπή μας, στην οποία σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα θέμα βαθιά ανθρώπινο, ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά και πολύ παρεξηγημένο. Θέλω να μιλήσουμε για το κομμάτι το οποίο αφορά ανθρώπους κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης, και ουσιαστικά μπορεί αυτό το, για το οποίο θα μιλήσουμε, να αφορά τους πάντες. Αναφέρομαι στη διαταραχή του μετατραυματικού στρες, γνωστή διεθνώς και ως PTSD, και για το πώς φυσικά την κατανοεί, την αναλύει και την αντιμετωπίζει το κομμάτι, η επιστήμη της σύγχρονης ψυχολογίας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως γνωρίζετε, ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι κτίθονται καθημερινά σε έντονες πιεστικές ή μάλλον ψυχοπιεστικές καταστάσεις. Ζούμε πολέμους, βία, κακοποίηση, σοβαρά ατυχήματα, καταστροφές, γιατρικά τραύματα και ουσιαστικά μια μακροχρόνια και έντονη ψυχολογική πίεση αλλά και καταπίεση. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να αφήσουν πίσω τους κάτι περισσότερο από μια δυσάρεστη ανάμνηση στους ανθρώπους. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα ψυχικό τραύμα, και όταν το τραύμα αυτό δεν επεξεργαστεί σωστά από τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, τότε μπορεί όντως να εμφανιστεί στο προσκήνιο αυτό που ονομάζουμε στην ψυχολογία διαταραχή μετατραυματικού στρες. Φίλες και φίλοι, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι το μετατραυματικό στρες, η διαταραχή μετατραυματικού στρες, αφορά μόνο καταστάσεις όπως στρατιώτες που επιστρέφουν από πόλεμο, από καταστάσεις ακραίες. Η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά ως πολύ διαφορετική. Το PTSD που λέμε μπορεί να εμφανιστεί σε ανθρώπους που επέζησαν από σοβαρά ατυχήματα, σε ανθρώπους που βίωσαν κακοποίηση, σε παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε φόβο και σε απόρριψη, σε ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά σε ένα ξαφνικό θάνατο, σε κάποιους που πέρασαν μια δύσκολη ασθένεια, ακόμα και σε επαγγελματίες υγείας που εκτέθηκαν, για παράδειγμα, επανειλημμένα συνεχόμενα απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, στον ανθρώπινο ψυχικό και σωματικό πόνο. Το τραύμα, αγαπητοί ακροατές, δεν μετριέται μόνο από το γεγονός, μετριέται και από τον τρόπο με τον οποίο το βίωσε ο εγκέφαλος και ο ψυχισμός του ανθρώπου. Δύο άνθρωποι μπορεί να περάσουν το ίδιο γεγονός και να αντιδράσουν με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ένας είναι δυνατός και ο άλλος αδύναμος, και αυτό οφείλουμε επιτέλους να το ξεκαθαρίσουμε. Σημαίνει ότι κάθε νευρικό σύστημα, κάθε προσωπικότητα, κάθε ιστορία ζωής έχει διαφορετικά όρια αντοχής και έχει διαφορετικούς μηχανισμούς επεξεργασίας του άγχους και του στρες. Η επιστήμη της σύγχρονης ψυχολογίας, στην οποία θα αναφερθούμε και με το πρίσμα της οποίας θα αναλύσουμε το μετατραυματικό στρες, δεν αντιμετωπίζει πλέον συνολικά το τραύμα σαν μια υπερβολική ανθρώπινη ευαισθησία, το αντιμετωπίζει ως μια πραγματική ψυχοβιολογική κατάσταση. Το τραύμα αφήνει αποτύπωμα στον εγκέφαλο του ανθρώπου, αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί η αμυγδάλη, επηρεάζει δηλαδή το κομμάτι του φόβου, επηρεάζει το κομμάτι της μνήμης, επηρεάζει το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα μόνιμο συναγερμό, ακόμα και όταν στην πραγματικότητα έχει σταματήσει να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός, ένας πραγματικός εξωτερικός κίνδυνος. Θα αναφέρω εδώ ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του PTSD είναι ότι ο εγκέφαλός μας δεν καταφέρνει να τοποθετήσει σωστά το μετατραυματικό, το τραυματικό μάλλον γεγονός στο παρελθόν. Το γεγονός σε πολλούς ανθρώπους συνεχίζει να βιώνεται σαν να επαναλαμβάνεται, σαν να συμβαίνει στο τώρα. Γι' αυτό κιόλας πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν φιάλτες, αναδρομές, flashbacks, πόνους, ταχυκαρδίες και φυσικά δημιουργία και διαμόρφωση εκ νέου κάποιων καινούριων αποφευκτικών συμπεριφορών, αποφεύγουν ανθρώπους, μέρη, καταστάσεις, δεν κοιμούνται καλά, έχουν αίσθημα άγχους, βάρους και φυσικά ένα αδιόρατο συνολικά συνέστημα απειλής που προφανώς συνολικά φτάνει τον άνθρωπο στο να έχει και μια ψυχική και σωματική εν τέλει εξάντληση. Θα αναφέρω επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι ένας άνθρωπος με μετατραυματικό στρες, με PTSD, μπορεί να ακούσει έναν ήχο και ξαφνικά αυτό που λέμε να παγώσει. Μπορεί να δει κάτι και ξαφνικά να επιστρέψει ψυχικά, συναισθηματικά σε ένα τραυματικό γεγονός 15 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν. Μπορεί να μην αντέχει καν ένας άνθρωπος άλλο στην πολυκοσμία. Μπορεί να υπάρχει, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε το εξής, ότι πολλές φορές το περιβάλλον και η κατάσταση είναι τόσο έντονη που όμως και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται το γιατί ακριβώς αυτό του συμβαίνει ή και το περιβάλλον του να μην καταλαβαίνει αν αυτό που αντιμετωπίζει ο άνθρωπός τους, τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει ο άνθρωπός τους και αν όντως αντιμετωπίζει κάτι. Μπορεί να του λένε ότι αυτό που βλέπουμε είναι κάτι το οποίο είναι ότι μπορεί να το ξεπεράσεις εύκολα. Μπορεί να του λένε προχώρα, ξέχασέ το, μην το σκέφτεσαι, γίνε δυνατός. Όμως φίλες και φίλοι, το τραύμα θα πρέπει να αναφέρω ότι με βάση την ψυχολογία δεν εξαφανίζεται επειδή κάποιος το αγνοεί. Αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκαθαρισμένο στο μυαλό μας και να το έχουμε ως μια πληροφορία, ως ένα δεδομένο. Η αποφυγή είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μηχανισμούς της διαταραχής του μετατραυματικού στρες, διότι ο άνθρωπος αποφεύγει οτιδήποτε του θυμίζει το τραύμα του. Αρχίζει να αποφεύγει, όπως είπαμε, συζητήσεις, εικόνες, συναισθήματα, καταστάσεις, ανθρώπους κλπ. Και προφανώς δεν μπορώ να πω ότι φυσικά αυτό μπορεί να φέρει μια προσωρινή ανακούφιση. Μακροπρόθεσμα όμως, αυτό, φίλες και φίλοι, ενισχύει το πρόβλημα. Ο εγκέφαλός μας δεν μαθαίνει με αυτή τη διαδικασία πότε ο κίνδυνος έχει περάσει. Σαν ψυχολόγοι, με βάση τη σύγχρονη ψυχολογία, βλέπουμε το PTSD ως μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ βιολογίας, ψυχολογίας και εμπειριών, εμπειρία ζωής. Δεν φταίει ο άνθρωπος που εμφάνισε PTSD, δεν είναι ο άνθρωπος αδύναμος, δεν είναι τρελός, είναι ένας άνθρωπος του οποίου το νευρικό σύστημα για κάποιους λόγους, εξαιτίας κάποιων γεγονότων, υπερφορτώθηκε από μια εμπειρία που τον έκανε να ξεπεράσει τις δυνατότητες διαχείρισής του εκείνη τη στιγμή. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να πούμε ότι το τραύμα δεν αφορά μόνο το ίδιο το γεγονός, αλλά και την αίσθηση που λέμε στην ψυχολογία αβοηθησίας, διότι όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο, ότι δεν έχει το έλεγχο, τότε απειλείται η ζωή του, η αξιοπρέπειά του, η ψυχική του ακεραιότητα και τότε ο εγκέφαλος ενεργοποιεί μηχανισμούς καθαρά επιβίωσης. Μιλάμε για το fight or flight ή ακόμα και για το freeze που δεν το έχουμε αναφέρει. Το freeze αφορά το κομμάτι του παγώματος, δηλαδή υπάρχει πάλι η φυγή και το πάγωμα, και πολλές φορές το λέω αυτό σε παρένθεση, το πάγωμα σημαίνει βγαίνει διότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή επιβίωσης ενός ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε όμως και κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κατανοούν καν ενδεχομένως ότι έχουν περάσει ή ότι περνούν μετατραυματικό στρες. Μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό που το οποίο, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη ζωή, τον εαυτό τους και τον κόσμο, είναι ο χαρακτήρας τους. Μπορεί να λένε ότι είμαι νευρικός, είμαι δύσπιστος, είμαι ελεγκτικός, είμαι αποστασιβοποιημένος κλπ. Κλπ. Όμως στην πραγματικότητα πολλές φορές αυτό πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία ονομάζουμε χρόνια τραυματοποίηση. Στο σημείο αυτό να πω ότι η σύγχρονη ψυχολογία, η επιστήμη μας δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα, δίνει ιδιαίτερη σημασία και στο σύνθετο μετατραυματικό στρες που λέμε, το λεγόμενο complex PTSD, το οποίο αφορά κυρίως ανθρώπους που έζησαν όχι μόνο ένα γεγονός, αλλά ένα παρατεταμένο τραύμα. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που έζησαν σε ένα περιβάλλον συνεχόμενου φόβου, παραμέλησης, βίας, bullying κλπ. Εκεί το τραύμα δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής και βιώματος. Και τότε επηρεάζεται βαθιά το κομμάτι της αυτοεικόνας, η εμπιστοσύνη στον εαυτό, η συναισθηματική ρύθμιση και φυσικά κατ' επέκταση και η δημιουργία των όποιων σχέσεων θα δημιουργήσει ένας άνθρωπος το από εκεί και πέρα. Πολλοί άνθρωποι με χρόνιο τραύμα όντως, φίλες και φίλοι, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι αξίζουν αγάπη, όσο και αυτό να ακούγεται υπερβολικό. Μπορεί να αισθάνονται μόνιμα ενοχή, μπορεί να αισθάνονται ντροπή για κάποιους λόγους, μπορεί να φοβούνται το κομμάτι της εγκατάλειψης ή αντίθετα να μην μπορούν να έρθουν κοντά σε έναν άνθρωπο. Μπορεί συχνά εμφανίζονται στο προσκήνιο ψυχοσωματικά ζητήματα όπως κρίσεις πανικού, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως το σωματικό κομμάτι δείχνει ότι το σώμα έχει φτάσει στα όρια του. Υπάρχει μια υποκατηγορία εδώ που θα ήθελα να αναφέρω. Μιλάμε για την ψυχολογία του τραύματος, η οποία σήμερα μας λέει και μας, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μας λέει ότι το σώμα θυμάται, το σώμα έχει μνήμη. Και ακόμα και όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεχάσουμε, όταν ακόμα και σαν άνθρωποι προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας κάποια πράγματα, το σώμα μας αυτό το πράγμα δεν το λαμβάνει υπόψη και συνεχίζει να αντιδρά. Μπορεί να έχουμε μυϊκές εντάσεις, να έχουμε γαστρεντερικά προβλήματα, κόπωση, ταχυκαρδίες, ημικρανίες, δύσπνιες. Ο ψυχισμός και το σώμα, φίλες και φίλοι, πρέπει να το πούμε εδώ και να το τονίσουμε, δεν είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια, δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, είναι ένα ενιαίο σύστημα, ένα σύστημα που αλληλεπιδρά το ένα με το άλλο και στην πραγματικότητα το ένα επηρεάζει άμεσα και απευθείας τις όποιες αντιδράσεις και όποιες καταστάσεις βιώνει το άλλο. Δηλαδή μια εμπειρία θα επηρεάσει και το σώμα μας και το σώμα μας θα επηρεάσει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Στο σημείο αυτό απλά το αναφέρω γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονταν στο παρελθόν είναι ότι πολλοί ειδικά πίστευαν ότι ο άνθρωπος έπρεπε απλώς για να θεραπευτεί έπρεπε να μιλήσει για το πρόβλημά του, για το τραύμα του, και αυτό θα ήταν αρκετό. Δυστυχώς σήμερα, και το λέω δυστυχώς διότι γνωρίζουμε πολλά περισσότερα δεδομένα και αυτό μας κάνει να γνωρίζουμε ότι η θεραπεία του τραύματος απαιτεί μια πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Να πω ότι αν ο άνθρωπος εκτεθεί απότομα στις αναμνήσεις χωρίς να κυριαρχεί γύρω του και μέσα του το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας, υπάρχει ο κίνδυνος ενός επανατραυματισμού. Δηλαδή γι' αυτό κιόλας η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση, πρέπει να το πούμε αυτό, βασίζεται πρώτα και κυρίαρχα στη δημιουργία μιας θεραπευτικές σχέσεις βασισμένες στην ασφάλεια, στο αίσθημα της ασφάλειας. Ο θεραπευόμενος οφείλει και πρέπει να νιώσει ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον χωρίς κριτική, χωρίς πίεση, χωρίς βιασύνη, και ουσιαστικά η θεραπευτική σχέση δεν είναι μόνο σημαντική, είναι θεμελιώδης. Ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί χρειάζεται να βιώσει επιτέλους ή για πρώτη φορά κάποια στιγμή στη ζωή του μια σχέση όπου δεν κινδυνεύει, μπορεί να εκφραστεί, να αισθανθεί ασφαλής, να αισθανθεί αποδεκτός, να αισθανθεί ότι όλο το περιβάλλον είναι εκεί για να τον ακούσει, να τον αποδεχτεί και να τον βοηθήσει να επανακάμψει. Θα πω επίσης ότι μία από τις πιο επιστημονικά, μία από τις πιο έτσι τεκμηριωμένες θεωρίες με βάση το επιστημονικό υπόβαθρο που υπάρχει θεραπείες για το PTSD είναι το κομμάτι, θα το έχετε ακούσει, της νοσιακής συμπεριφορικής θεραπείας ή αλλιώς CBT. Εκεί φυσικά αυτό το κομμάτι που είπα, αλλά και ορισμένες ιδιαίτερα και σε ορισμένες προεκτάσεις αυτής της νοσιακής συμπεριφορικής δηλαδή θεραπείας, τις λεγόμενες τραυματοκεντρικές μορφές της θεραπείας, στις οποίες ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει τις δυσλειτουργικές πεπιθήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από το τραύμα το οποίο βίωσε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μοτίβα τα οποία αρχίζει να βγάζει στην επιφάνεια μετά το τραύμα, όπως δεν νιώθω ασφαλής, δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν, φταίω για όλα, ο κόσμος είναι ένα μόνιμα εχθρικό μέρος, είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Μέσα από τη θεραπεία αρχίζει σταδιακά ο θεραπευόμενος να επεξεργάζεται και το γεγονός και αυτά τα μοτίβα σκέψης, χωρίς όμως να κατακλείζεται από τα συναισθήματα και τα αισθήματα, τα σωματικά, τα οποία μπορεί να βγαίνουν στην επιφάνεια. Φίλες και φίλοι, μια επίσης άλλη αλλά πολύ σημαντική θεραπευτική μέθοδος, η οποία είναι διαφορετικού τύπου μένα αλλά επίσης επιτυχημένη, είναι το λεγόμενο EMDR, δηλαδή η κοινώση, η απευαισθητοποίηση και η επανεπεξεργασία των, δηλαδή μέσω των οφθαλμικών κινήσεων. Να πω εδώ ότι πρόκειται για μία μέθοδο που χρησιμοποιείται πλέον διεθνώς και έχει έτσι ένα πολύ καλά αποτέλεσμα σε αρκετούς ανθρώπους, σε πολλούς ανθρώπους με PTSD. Να πούμε ότι μέσα από ειδικές τεχνικές διέγερσης ο εγκέφαλος βοηθιέται να μπορεί να επεξεργαστεί, μάλλον να επαναεπεξεργαστεί το τραυματικό υλικό ενός ανθρώπου και να το δει με έναν πιο λειτουργικό τρόπο εν τέλει. Επίσης, επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι σωματοκεντρικές προσεγγίσεις, δηλαδή οι θεραπείες που λαμβάνουν υπόψη τη σωματική μνήμη του τραύματος. Μιλάμε για ασκήσεις αναπνοής, ασκήσεις γείωσης, ρύθμισης του νευρικού συστήματος ενός ανθρώπου, δημιουργία επίγνωσης του σώματος, μια ουσιαστικά σταδιακή εκφόρτισης της όλης έντασης, διότι το τραύμα, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο η σκέψη μας, δεν είναι μόνο στο μυαλό μας, είναι καθαρά νευροφυσιολογία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να χρειαστεί, να το πούμε και αυτό, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές και εδώ, να χρειαστεί και ψυχιατρική υποστήριξη ή και φαρμακευτική αγωγή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σοβαρές κρίσεις άγχους, κρίσεις πανικού, αϊπνίες ή υπόνοιες ή και δείγματα συνυπάρχουσας κατάθλιψης. Η σύγχρονη προσέγγιση, η σύγχρονη

δηλαδή μπορεί να βοηθήσει στο να παληθούν ορισμένα συμπτώματα, ειδικά της σωματοποίησης, αλλά για ποιο λόγο? Για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνει ουσιαστική η ψυχοθεραπεία και να μπορεί ένας άνθρωπος, ένας ασθενής, να επεξεργαστεί το τραύμα του χωρίς να έχει τα αρνητικά αποτελέσματα και τα κομμάτια, τα αρνητικά του τραύματος που βγαίνουν στην επιφάνεια ως σωματοποίηση. Φίλες και φίλοι, πολύ σημαντικό είναι επίσης το κοινωνικό περιβάλλον στην κατάσταση αυτή και για έναν άνθρωπο ο οποίος, οι άνθρωποι να πούμε ότι θεραπεύονται πολύ πιο δύσκολα όταν παραμένουν μόνοι και πολύ πιο εύκολα όταν έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και πλαίσιο γύρω τους. Η υποστήριξη, η κατανόηση και η συναισθηματική ασφάλεια παίζουν ένα τεράστιο ρόλο εδώ. Ένας άνθρωπος που έχει τραυματιστεί χρειάζεται να ακούσει ότι δεν είναι αδύναμος, ότι η αντίδρασή του είναι ανθρώπινη, και είναι ανθρώπινη, δεν το λέμε για να τον κοροϊδέψουμε, το λέμε απλώς για να το κατανοήσει και ο ίδιος και να πιστεί για ένα πραγματικό γεγονός. Μπορεί να επανέλθει ένας άνθρωπος με PTSD, μπορεί ένας άνθρωπος με διαταραχή μετατραυματικού στρες να έρθει όχι μόνο στην κανονικότητα, να έρθει να γίνει λειτουργικός σχεδόν όπως πριν. Λέω σχεδόν διότι το 100%, το 10 στα 10 είναι ένα σπάνιο, είναι μια συνθήκη η οποία στην ψυχολογία τη θεωρούμε ακραία, αλλά το να επανέλθει σε μια πάρα πολύ λειτουργική κατάσταση η οποία να θυμίζει σχεδόν στα πάντα την προηγούμενη φάση της ζωής του, πριν το τραύμα δηλαδή, είναι απόλυτα, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι όχι μόνο εφικτό, είναι και πραγματοποιήσιμο. Και εδώ χρειάζεται να τονίσουμε και κάτι επίσης ελπιδοφόρο. Ο εγκέφαλος, επειδή ακριβώς μιλάμε και για βιολογία, έχει νευροπλαστικότητα. Ο εγκέφαλος μπορεί να αλλάξει, άρα μπορεί και να θεραπευτεί. Το τραύμα ενός ανθρώπου, το μετατραυματικό κομμάτι, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να ζει πάντα μέσα στο φόβο, έτσι. Με τη σωστή θεραπεία, με το χρόνο, με την υποστήριξη, με την επιστημονική, με βάση την επιστημονική προσέγγιση, πολλοί άνθρωποι καταφέρουν όχι μόνο να επανέλθουν, αλλά και ναι, να αποκτήσουν εν τέλει μια βαθύτερη λειτουργικότητα, αλλά και θεωρητικά και μια μεγαλύτερη αυτογνωσία. Υπάρχει μάλιστα και ένας όρος στη σύγχρονη ψυχολογία που λέγεται μετατραυματική ανάπτυξη, δηλαδή μιλάμε για τη δυνατότητα ορισμένων ανθρώπων μέσα από τη θεραπεία και την επεξεργασία του τραύματος να αναπτύξουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα εν τέλει, να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους και της ζωής και να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν, ναι και αυτό γίνεται, ουσιαστικότερες σχέσεις και μπορεί κάποιες φορές να θέσουν και διαφορετικές εν τέλει προτεραιότητες. Φυσικά να αναφέρω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το τραύμα είναι καλό, συσταγωγικά, δεν εξειδανικεύουμε τον πόνο του ανθρώπου, αλλά αναγνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος έχει μια τεράστια ψυχική δυνατότητα προσαρμογής και επιβίωσης, άρα ναι, μπορεί να επανέλθει. Θα ήθελα ακόμη, αγαπητοί ακροατές, να αναφερθώ σε ένα πολύ ιδιαίτερο κοινωνικό ζήτημα. Πολλοί άνθρωποι με διαταραχή μετατραυματικού στρες ακόμη και σήμερα, εν έτη 2026, ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια. Γιατί ντρέπονται? Ιδιαίτερα άνδρες που έχουν μεγαλώσει, χωρίς να δαιμονοποιούμε τους άνδρες, έτσι, έχουν μεγαλώσει, απλά συμβαίνει περισσότερο στατιστικά σε άνδρες, επειδή ακριβώς υπάρχει η ιδέα ότι πρέπει να είναι πιο σκληροί, να μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους. Όμως, αγαπητοί φίλοι, η αναζήτηση βοήθειας κατά την ψυχολογία, επιστημονικά, δεν είναι αδυναμία. Είναι μια βαθιά ένδειξη ψυχικής ωριμότητας. Η άρνηση και η καταπίεση είναι αυτά τα οποία συχνά επιδεινώνουν το όποιο πρόβλημα. Δεν είναι η αναζήτηση βοήθειας. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε και πέρα από τους ενήλικες, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να θεωρούν ότι είναι δυνατοί και μπορούν να ανταπεξέλθουν, να προσέξουμε να δώσουμε και βάση στα παιδιά, γιατί και τα παιδιά μπορεί να αναπτύξουν διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ένα παιδί, για παράδειγμα,

0: βίωσε τραύμα δεν θα το εκφράσει εύκολα και πάντα με λόγια. Μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα όπως επιθετικότητα, να εμφανίσει απόσυρση, να εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες, να βγάλει στην επιφάνεια νυχτερινούς φόβους, δυσκολία εμπιστοσύνης προς άλλους ανθρώπους και στον εαυτό φυσικά, ή και σε λίγο πιο ακραίες περιπτώσεις να σωματοποιήσει και ένα παιδί, να βγάλει σωματικά συμπτώματα στην επιφάνεια. Το παιδικό τραύμα πολλές φορές μεταφέρεται αργότερα, να το πούμε αυτό, γιατί ξέρετε, ένα κομμάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι παραλείπουν είναι το ότι ένα παιδικό τραύμα δεν παραμένει απλά ένα παιδικό τραύμα. Γίνεται ένα τραύμα το οποίο απλά μεταφέρεται, τηλεμεταφέρεται στην ενήλικη ζωή, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Δηλαδή, ένας ενήλικας ο οποίος κουβαλάει κάτι από την παιδική του ηλικία, το οποίο είναι μη διευθετημένο, δεν έχει λυθεί με τον κατάλληλο τρόπο και δεν έχει μπει στη σωστή σειρά, μπορεί να συνεχίσει να δυσλειτουργεί και να βγάζει, να εμφανίζει προβλήματα τα οποία θα τον δυσχεραίνουν και θα του δημιουργούν πρόβλημα και στον ψυχισμό του, αλλά και στις σχέσεις του ενδεχομένως με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ θα προσθέσω ένα ακόμη κομμάτι χωρίς να αλλάζω θέμα, γιατί πριν από όλα, πέρα από όλα αυτά, οφείλουμε να μιλήσουμε και για κάτι που είναι όχι μόνο μετά το τραύμα, αλλά και πριν από το τραύμα. Μιλάμε για την πρόληψη, με συγχωρείτε. Η πρόληψη επίσης είναι ένα σημαντικό και εξαιρετικά μάλλον σημαντικό κομμάτι. Η κοινωνία πρέπει να μάθει να αναγνωρίζει το ψυχικό τραύμα. Σχολεία, οικογένειες, χώροι, εργασιακοί χώροι, νοσοκομεία χρειάζονται παραπάνω, κατά τη γνώμη μου, εκπαίδευση γύρω από την ψυχική υγεία. Χρειάζεται να σταματήσουμε να διαδίδουμε, να μεταφέρουμε το στίγμα. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος που έχει διαταραχή μετατραυματικού στρες δεν είναι ένας υπερβολικός εισαγωγικά άνθρωπος, δεν είναι ένας αδύναμος άνθρωπος, δεν είναι ένας νευρικός άνθρωπος. Το νευρικό του σύστημα απλώς βρίσκεται σε πραγματικά μία κατάσταση έντονης ανάγκης για επιβίωση. Και εδώ ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα, διότι σε κάθε εκπομπή προσπαθούμε να βγάλουμε προς το έξω και ένα κοινωνικό μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο θα βοηθήσει και ατομικά και συλλογικά ανθρώπους να κατανοήσουν διάφορες έννοιες και να βοηθηθούν και οι ίδιοι. Άρα το μήνυμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το εξής, θα έλεγα, ότι ξέρετε, το τραύμα δεν είναι αυτό μόνο που συνέβη σε κάποιον άλλον. Είναι και αυτό το οποίο έμεινε μέσα του χωρίς να μπορέσει να εκφραστεί, να υποθεί, να επεξεργαστεί και φυσικά εν τέλει να θεραπευτεί. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους έναν αόρατο πόλεμο, και το λέω πόλεμο γιατί οι συγκρούσεις, πραγματικά οι εσωτερικές συγκρούσεις, ναι, έχουν τέτοια ένταση που μπορεί να θυμίζουν ακόμη και πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος δηλαδή δυστυχώς δεν είναι ορατός από τους γύρω ανθρώπους, πολλές φορές δεν είναι ορατός, και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι και αβοήθητοι, επειδή ακριβώς νιώθουν ότι οι γύρω τους, παρόλο το τραύμα τους, παρόλο την πίεσή τους, οι άλλοι δεν τους κατανοούν. Η ψυχοθεραπεία, να πούμε ότι, απλά το προσθέτω, με συγχωρείτε, σαν παρένθεση το αναφέρω, η ψυχοθεραπεία δεν σβήνει. Δεν θέλουμε να σβήσουμε μέσω της ψυχοθεραπείας, δεν θέλουμε να διαγράψουμε τα γεγονότα του παρελθόντος, θετικά, αρνητικά, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να πάψει να ζει συνεχώς εχμάλωτος του ίδιου του παρελθόντου τους. Δηλαδή, βοηθάμε το τραυματικό γεγονός να μετατραπεί από μόνιμη απειλή σε μια καθαρά επεξεργασμένη μνήμη, και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι μια τεράστια διαφορά. Είναι άλλο επεξεργασμένη μνήμη και άλλο μια αδιόρατη, μια ακατάσχετη μόνιμη απειλή η οποία βιώνεται σε καθημερινή ή σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αγαπητοί ακροατές, να πω ότι αν αναγνωρίζετε, το ρωτάω και το επαναφέρω και σε άλλες εκπομπές, αλλά και εδώ θέλω να πω ότι αν αναγνωρίσετε ή αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε όλα ή σε κάποια από αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα, να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι, και κυρίως να θυμάστε ότι η θεραπεία είναι εφικτή. Ο ανθρώπινος ψυχισμός έχει πληγωθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας, της πορείας του ανθρώπου, αλλά έχει επίσης δείξει μια απίστευτη ικανότητα επιβίωσης αλλά και αποκατάστασης. Η σύγχρονη ψυχολογία δεν βλέπει το τραύμα ως αδυναμία χαρακτήρα, το επαναλαμβάνω, το βλέπει ως μια δυνατότητα, ως μια βαθιά ανθρώπινη αντίδραση απέναντι στον ακραίο φόβο και στην ψυχική υπερφόρτωση. Και φυσικά όταν ο ανθρώπινος ψυχισμός αντιμετωπιστεί με επιστημονική γνώση, αντιμετωπιστεί με ενσυναίσθηση και σωστή θεραπεία, τότε πραγματικά μπορεί να ξαναβρει την αίσθηση ασφάλειας, νοήματος, της ζωής και της πορείας ενός ανθρώπου. Και κάπου εδώ, στο σημείο εδώ που είμαστε, αγαπητοί ακροατές, επειδή ουσιαστικά πρέπει να πω ότι κάνουμε σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή, μια εκπομπή που ίσως να είναι δύσκολη για αρκετούς ανθρώπους, γιατί όταν μιλάμε για τραύμα δεν μιλάμε απλώς για θεωρίες, για ορισμούς και επιστημονικά δεδομένα, μιλάμε για πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικούς ψυχισμούς. Μιλάμε για μνήμες που πονάνε ακόμα, μιλάμε για στιγμές που δεν έσβησαν ποτέ πραγματικά από μέσα μας και μιλάμε για σκηνές, για εκείνες τις σκηνές ή τις εμπειρίες που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να κατανοούμε τον κόσμο, τους ανθρώπους, αλλά πολλές φορές και τον ίδιο μας, τον εαυτό μας, τον ίδιο. Και νομίζω πως ένα από τα πιο σημαντικά, ισχυρά και δυνατά σημαντικά κομμάτια τα οποία πρέπει να κατανοήσουμε είναι, και μάλιστα το λέω όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο και σε κοινωνικό, ότι το τραύμα, όπως είπα, δεν είναι φανερό, δεν έχει πρόσωπο πάντα, δεν έχει, δηλαδή πολλές φορές κυκλοφορεί ανάμεσά μας αυτό που λέμε αθόρυβα. Ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται λειτουργικός, να εργάζεται, να χαμογελάει, να μιλάει φυσιολογικά και ταυτόχρονα μέσα του να βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση επιβίωσης. Μπορεί να ζει σε έναν διαρκή εσωτερικό συναγερμό που ουσιαστικά όμως δυστυχώς, όπως είπα, κανείς μπορεί να μην βλέπει. Υπάρχουν εδώ και υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί και εδώ και 10, 20, 30 χρόνια δεν έχουν πραγματικά κοιμηθεί ήρεμα. Άνθρωποι που μπορεί μέσα στη νύχτα να ξυπνούν με ταχυκαρδία. Άνθρωποι οι οποίοι να αποφεύγουν δρόμους, να αποφεύγουν πρόσωπα, να αποφεύγουν συνθήκες. Υπάρχουν άνθρωποι που έμαθαν από ένα σημείο της ζωής τους και μετά να τρομάζουν εύκολα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δυστυχώς σταμάτησαν να εμπιστεύονται ακόμα και τον εαυτό τους, πόσο μάλλον την κοινωνία που ζουν και τον κόσμο γύρω τους. Κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται πλέον να αφαιθούν συναισθηματικά, αυτό συνέβη γιατί ένα κομμάτι του εαυτού τους έχει μάθει ότι ο κόσμος, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής και το έχω ξαναπεί, είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Δυστυχώς πολλές φορές ούτε οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που ζουν έχει όνομα, ότι αυτό που, δηλαδή αυτό που κουβαλούν μέσα τους είναι ένα τραύμα, είναι ένα τραύμα που έχει συγκεκριμένα γεγονότα μέσα του, έχει συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να αναλυθούν, να συζητηθούν, να βγουν στην επιφάνεια, να κατανομαστούν και να ξεπεραστούν. Η κοινωνία δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπιζε το ψυχικό τραύμα και δεν το λέω κατηγορηματικά, αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός. Η κοινωνία αντιμετώπιζε τα ψυχικά τραύματα των ανθρώπων με αδιαφορία ή ακόμα και με περιφρόνηση πολλές φορές, φίλες και φίλοι. Υπήρχε η αντίληψη ότι οι δυνατοί άνθρωποι ξεπερνούν τα πάντα, ότι πρέπει να συνεχίσουν, ότι όλοι περνάμε δύσκολα, άρα και εσύ πρέπει να είσαι δυνατός. Φυσικά, σίγουρα το να είναι κανείς να σταθεί δυνατός απαιτεί κάποια πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι περνούν δυσκολίες, όντως, όμως όπως είπαμε και θέλω να γίνει κτήμα μας αυτό, δεν βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι το ψυχικό τραύμα με τον ίδιο τρόπο. Το ότι κάποιος βίωσε το ίδιο γεγονός με κάποιον άλλον δεν σημαίνει ότι ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο συναισθηματικά, ότι θα βιώσει τα ίδια γεγονότα, ότι θα αποκτήσει ή όχι μετατραυματικό στρες. Και κυρίως δεν διαθέτουμε όλοι τον ίδιο ψυχικό και νευροβιολογικό μηχανισμό, το ίδιο νευρολογικό και βιολογικό υπόβαθρο τη δεδομένη στιγμή, αλλά και γενικά. Επομένως σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε ένα είδος, είμαστε μέλος μιας κοινωνίας, αλλά είμαστε και διαφορετικοί. Έχουμε την ατομικότητά μας και έχουμε τη διαφορετικότητά μας. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούμε με αυτή την ιδιαιτερότητα ψυχοθεραπευτικά και γιατρικά. Ναι, ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει 10 δύσκολες στιγμές, 10 δύσκολες εμπειρίες και να καταρρεύσει στην 11η. Όχι επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή ο ψυχισμός του μπορεί, του συγκεκριμένου ανθρώπου, να έφτασε στα δικά του όρια. Και εδώ βρίσκεται κιόλας και μια μεγάλη αλήθεια που η σύγχρονη επιστήμη, η σύγχρονη επιστήμη της ψυχολογίας γνωρίζει πλέον πολύ καλά. Μιλάμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι μια μηχανή, δεν είναι φτιαγμένος για μια συνεχή υπερφόρτωση φόβου, δεν είμαστε προγραμματισμένοι να απειλούμαστε μόνιμα και να νιώθουμε αβοήθητοι, χωρίς αυτό φυσικά να αφήνει, να αφήνει απόρειες, να αφήνει αποτυπώματα δυνατά στον ψυχισμό μας. Αφήνει συνέπειες. Το τραύμα αφήνει πάντα ίχνη και μερικές φορές αυτά τα ίχνη αλλάζουν βαθιά τον τρόπο της ύπαρξης του ανθρώπου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, ναι, γίνονται υπερβολικά ελεγκτικοί γιατί μέσα τους φοβούνται το χάος. Όπως είπαμε, άλλοι απομονώνονται γιατί ο ψυχισμός τους δεν αντέχει πληγές, άλλοι γεμίζουν θυμό, άλλοι γίνονται πιο παγωμένοι συναισθηματικά, άλλοι γίνονται υπερβολικά. Το αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και άλλοι γίνονται υποχωρητικοί επειδή ενδεχομένως κάποτε έμαθαν ότι η σύγκρουση είναι ένα επικίνδυνο πλαίσιο το οποίο προσπαθούν να αποφύγουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλές φορές πίσω από συμπεριφορές που η κοινωνία χαρακτηρίζει περιέργειες, υπερβολικές ή δύσκολες, υπάρχει ένα ιστορικό τραυματοποίησης, όπως είπαμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή, που κανείς δεν έχει αναγνωρίσει, δεν έχει δει. Φίλες και φίλοι, η σύγχρονη ψυχολογία πλέον κατανοεί ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται απλώς με ένα χαρακτήρα αποκομμένο από τη ζωή του. Ο ψυχισμός διαμορφώνεται μέσα από εμπειρίες, μέσα από σχέσεις, μέσα από ασφάλεια, μέσα από φόβο. Το κομμάτι της αποδοχής και της απόρριψης επίσης είναι σημαντικό. Το κομμάτι της αγάπης ή της κακοποίησης είναι έξτρα πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν ένας άνθρωπος μεγαλώσει μέσα στην ανασφάλεια, στη βία ή στην εγκατάλειψη, πραγματική ή συναισθηματική, τότε πολλές φορές ολόκληρο το νευρικό σύστημα οργανώνεται, διαμορφώνεται με βάση γύρω από αυτή την επιβίωση, από αυτή την επίγνωση. Και φίλες και φίλοι, ξέρετε κάτι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι με PTSD, διαταραχή μετατραυματικού στρες δηλαδή, δεν φοβούνται μόνο το παρελθόν τους, φοβούνται και το μέλλον. Γιατί όταν ο εγκέφαλος έχει μάθει ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, τότε δυσκολεύεται να χαλαρώσει σε πραγματικό επίπεδο. Δυσκολεύεται να εμπιστευτεί την ηρεμία και μερικοί άνθρωποι κιόλας νιώθουν άγχος ακόμη και όταν όλα πάνε καλά. Και αυτό μπορεί βέβαια να ακούγεται σε κάποιους παράδοξο, αλλά είναι απολύτως υπαρκτό. Γι' αυτό κιόλας, γιατί το συμβαίνει αυτό, είναι υπαρκτό, γιατί το νευρικό σύστημα των ανθρώπων έχει συνηθίσει την ένταση. Μπορεί η ίδια η ηρεμία να τους φαίνεται, όσο περίεργο και να φαίνεται, σχεδόν ξένη, μπορεί και αποθετική. Υπάρχει επίσης, συνεχίζοντας να πω ότι υπάρχει επίσης κάτι πολύ σημαντικό που συχνά δεν το φέρνουμε στην επιφάνεια και αυτό δεν το συζητάμε αρκετά. Ξέρετε, το τραύμα αλλάζει πολλές φορές και την εικόνα που έχει ο άνθρωπος για τον ίδιο του τον εαυτό. Οφείλουμε να το αναφέρουμε και αυτό σήμερα. Κάποιοι άνθρωποι μετά από μια σοβαρή τραυματοποίηση αισθάνονται σπασμένοι. Αισθάνονται ότι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ όπως ήταν πριν. Ότι χάθηκε κάτι μέσα τους αλλά και απ' έξω τους. Και εδώ χρειάζεται μια τεράστια προσοχή, διότι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, δεν είναι το τραυματικό. Δηλαδή δεν είναι το τραύμα του. Το τραύμα είναι φοβερά σημαντικό, αλλά είναι μια εμπειρία. Μπορεί να είναι μια βαθιά εμπειρία, μπορεί να είναι μια επώδυνη κατάσταση, μια διαδικασία πολύ δύσκολη, αλλά μπορεί να αφήσει η οποία εννοείται ότι θα αφήσει ουλές, γιατί είμαστε οργανισμός που και τα τραύματα πάντα αφήνουν συνέπειες, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ολόκληρη η ταυτότητα ενός ανθρώπου. Άρα η θεραπεία, λοιπόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν είναι απλώς η μείωση των συμπτωμάτων, δεν είναι μόνο να κοιμάται δηλαδή κάποιος καλύτερα ή να έχει λιγότερες κρίσεις πανικού. Η πραγματική θεραπεία είναι κάτι έτσι που θέλουμε να το δούμε με βαθύτερο επίπεδο, σε βαθύτερο επίπεδο. Είναι η σταδιακή επανασύνδεση του ανθρώπου με το αίσθημα της ασφάλειας. Η σύνδεσή του με το να ξαναβρει και να ξανανιώσει ασφαλής, να ξανανιώσει αξιοπρεπής και να ξανανιώσει ζωντανός, δηλαδή να ξανανιώσει ότι έχει όρεξη και ανάγκη για ζωή και ότι αυτό επιβάλλει η καθημερινότητά του και η επιβίωσή του. Μπορεί να είναι ξανά, μπορεί να υπάρξει ξανά χωρίς να αισθάνεται, όπως είπαμε, συνεχώς ότι απειλείται. Φυσικά, οφείλω να το πω ότι ναι, αυτό απαιτεί χρόνο. Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι θέλουν και όχι κακώς, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο. Θέλουν, απαιτούν και ζητούν άμεσες λύσεις για τη ζωή τους. Θέλουμε άμεση ανακούφιση, άμεση αλλαγή, άμεση διόρθωση. Όμως ο ψυχισμός, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν λειτουργεί έτσι. Ένα τραύμα που δημιουργήθηκε μέσα από χρόνια φόβου ή από μια ακραία εμπειρία δεν επουλώνεται μέσα σε μια εβδομάδα. Η θεραπεία είναι μια διαδικασία. Όπως είπαμε, πολλές φορές είναι μια διαδικασία δύσκολη, ακριβώς γιατί αναγκάζει τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με κομμάτια του εαυτού του που για χρόνια απέφυγε ή είχε αποφύγει, συνειδητά ή και συνειδητά. Όμως εδώ, και οφείλω να το πω και αυτό, υπάρχει και κάτι αρκετά, κάτι το οποίο είναι όντως αισιόδοξο. Ο άνθρωπος έχει τεράστια ικανότητα ανάρρωσης όταν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον, διότι όταν νιώσει ότι κάποιος τον ακούει πραγματικά, όταν νιώσει ότι δεν κρίνεται, όταν νιώσει ότι αυτά που του λέει ο θεραπευτής του δεν είναι υπερβολές, όταν δεν του λέει μάλλον ξέχασέ το, μην αγχώνεσαι, όταν μπορεί να μιλήσει χωρίς φόβο και να μιλήσει νιώθοντας ασφαλής. Το επαναλαμβάνω, μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, η θεραπευτική σχέση γι' αυτό είναι τόσο σημαντική, διότι για πολλούς ανθρώπους ίσως να μην είναι η πρώτη φορά στη ζωή τους που βιώνουν μια σταθερή, ασφαλή και μη κακοποιητική σχέση, αλλά αυτό από μόνο του έχει μια τεράστια, δηλαδή το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να βιώσει το ότι δεν απειλείται, νιώθει σταθερότητα, νιώθει ασφάλεια και δεν βιώνει μια κακοποιητική σχέση σε οποιονδήποτε βαθμό, έχει όλο αυτό μια τεράστια θεραπευτική αξία και ιδιότητα. Διότι ο άνθρωπος θεραπεύεται μέσα στις σχέσεις, αλλά τραυματίζεται επίσης μέσα στις σχέσεις. Βλέπετε ακριβώς πόσο μια ποιότητα, το συστατικό της ίδιας της σχέσης μπορεί να τραυματίσει ή να θεραπεύσει έναν άνθρωπο. Και ίσως αυτό είναι κιόλας από τα πιο βαθιά σημεία που πρέπει να κρατήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, ότι το PTSD δεν αφορά μόνο τις αναμνήσεις μας, δεν αφορά μόνο το αίσθημα ασφάλειας μέσα στον κόσμο, αφορά τη σχέση του ανθρώπου με την ίδια τη ζωή, αφορά την ίδια την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του, την επανέναρξη της εμπιστοσύνης στον εαυτό, την επανέναρξη του μηχανισμού κανονικότητας, να το πω έτσι. Πολλοί άνθρωποι μετά από ένα σοβαρό τραύμα αισθάνονται ότι ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος, ότι μπορεί να έχουν χάσει την αθωότητά τους, και σε ένα βαθμό μπορεί αυτό όντως να βιώνεται ως αλήθεια. Το τραύμα όντως μπορεί να αλλάξει αντικειμενικά τον άνθρωπο, όμως το ότι αλλάζει κάποιος δεν σημαίνει ότι έχει καταστραφεί. Άλλο αλλάζω, άλλο καταστρέφομαι. Το ότι αλλάζω μπορεί να σημαίνει ότι επίσης μπορώ να ξανααλλάξω. Αυτό είναι η ευπλαστότητα, αυτό είναι το κομμάτι του θεραπεύομαι. Πληγώνομαι, κλείνει η πληγή μου, ξαναγίνεται πάλι όπως ήταν στο παρελθόν. Το ότι άλλαξα δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να ξανααλλάξω. Και όντως πραγματικά, φίλες και φίλοι, υπάρχουν άνθρωποι που μετά από μια βαθιά θεραπευτική δουλειά κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού τους, βαθύτερη συναισθηματική ωριμότητα και πιο ουσιαστικές σχέσεις και πιο βαθιές ουσιαστικές σχέσεις. Πιστέψτε με, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και έχει συμβεί. Βέβαια, πρέπει να είμαστε και απόλυτα 100% ειλικρινείς. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Υπάρχουν τραύματα εξαιρετικά βαριά. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν πόνο 20 ετιών. Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν το τραύμα είναι τόσο βαθύ που χρειάζεται πολύχρονη θεραπευτική προσέγγιση. Και εδώ η ψυχολογία πρέπει να είναι σοβαρή και υπεύθυνη απέναντι σε κάτι τέτοιο, όχι με έναν τρόπο ο οποίος, όχι απλά με αυτό που λέμε θετική σκέψη και εύκολες συμβουλές. Το τραύμα δεν θεραπεύεται με φράσεις τύπου σκέψου θετικά, ακούγεται λίγο ως ανέκδοτο και είναι. Χρειάζεται επιστημονική γνώση, θεραπευτική σχέση, σταδιακή επεξεργασία, σε παρένθεση να πω, με βάση το ρυθμό του θεραπευόμενου, και πολλές φορές διεπιστημονική προσέγγιση. Χρειάζεται επίσης, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε και για το κοινωνικό τραύμα, διότι εδώ απλά το αναφέρω γιατί σε λίγο θα κλείσει η εκπομπή μας, αλλά θέλω να, και αυτό να το εντάξουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, διότι υπάρχουν ολόκληρες κοινωνίες που ζουν σε κατάσταση που είπαμε πριν, τραυματοποίησης. Υπάρχουν, όπως είπαμε, πόλεμοι, οικονομική εξαθλίωση, βία, ανασφάλεια κλπ. Όταν μια κοινωνία βρίσκεται σε κάτι τέτοιο, σε φόβο δηλαδή επί χρόνια, αυτό επηρεάζει βαθιά και το κομμάτι της συλλογικής ψυχολογίας. Οι άνθρωποι γίνονται συνολικά και πιο καχύποπτοι και πιο επιθετικοί και πιο αποστασιοποιημένοι και πιο φοβισμένοι. Η εποχή μας, η σημερινή εποχή, ειδικά την τελευταία δεκαετία, χαρακτηρίζεται από μια συνεχή υπερδιέγερση. Έχουμε εικόνες βίας παντού, ειδήσεις καταστροφών. Δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουν οι εικόνες αυτές. Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει μια σούπερ υπερπληροφόρηση. Και γι' αυτό ο εγκέφαλος πολλές φορές δεν προλαβαίνει καν να καταλαγιάσει, να ηρεμήσει. Φίλες και φίλοι, αυτό ξέρετε ότι αυξάνει την ψυχική επιβάρυνση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τεράστια αύξηση στα προβλήματα άγχος και τραυματοποίησης. Νομίζω ότι είναι σαφές το γιατί. Πρέπει όμως να θυμόμαστε κάτι πάρα πολύ θεμελιώδες, το ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τραύμα. Μέσα από τον ίδιο τον ψυχισμό που μπορεί να δημιουργηθεί ο φόβος, μπορεί να δημιουργηθεί και η ίδια η ενθεκτικότητα. Θυμάστε τι είπαμε πριν, άλλωστε ότι μέσα στον ίδιο εγκέφαλο που έμαθε να φοβάται μπορεί να ξαναχτιστεί σταδιακά το αίσθημα της ασφάλειας και να εγκατασταθεί κιόλας. Η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου είναι ένα γεγονός καταρχήν, δεν είναι υποθετικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποδιερεύνηση, είναι ένα γεγονός, είναι ένα επιστημονικό γεγονός. Είναι μία. Και όλο αυτό το επιστημονικό γεγονός, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα κομμάτια, μία από τις πιο ελπιδοφόρες ανακαλύψεις πραγματικά της σύγχρονης επιστήμης μας. Ο εγκέφαλος, ναι, αλλάζει, ναι, μπορεί να αλλάξει και οι συνδέσεις, οι νευροσυνδέσεις εντός του αλλάζουν. Ο άνθρωπος μπορεί να μάθει ξανά να ζει χωρίς μόνιμο φόβο, χωρίς μόνιμο στρες ή άγχος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η πορεία είναι εύκολη, το λέω έτσι για μια τελευταία φορά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες φορές υποτροπές, υπάρχουν περίοδοι που το τραύμα μπορεί να επανενεργοποιείται ενδεχομένως, υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κάπου ενδεχομένως κάνει ένα βήμα πίσω, ότι γυρίζει λίγο πίσω, αλλά η θεραπεία δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Να το γνωρίζετε αυτό, είναι μια πορεία και πολλές φορές ακόμα και μικρά βήματα έχουν τεράστια σημασία συνολικά. Για κάποιον άνθρωπο μπορεί τεράστιο βήμα να είναι το ότι κοιμήθηκε μια μέρα χωρίς να βλέπει φιάλτες. Για έναν άλλον μπορεί να είναι το ότι κατάφερε να μπει σε ένα χώρο που απέφευγε για μήνες, για χρόνια. Και για έναν άλλον φυσικά άνθρωπο μπορεί να είναι το να μιλήσει για πρώτη φορά για κάτι το οποίο μπορεί να κουβαλούσε μέσα του για δεκαετίες και αρνούταν ή φοβόταν να το εκφράσει. Αυτά που για κάποιους ανθρώπους φαίνονται ασήμαντα, για έναν τραυματισμένο ψυχισμό μπορεί πραγματικά να είναι γιγάντια βήματα. Και ίσως χρειάζεται εδώ να πούμε ότι, και χρειάζεται να μάθουμε ότι ως κοινωνία κάτι πολύ, ότι πρέπει και κάτι άλλο, πολύ απλό αλλά και πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ακούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο. Το συνδέω αυτό γιατί όσο ακούμε και αποκτούμε πληροφορίες, τόσο πιο τεκμηριωμένη, τόσο πιο ολοκληρωμένη είναι η άποψή μας και η στάση μας απέναντι στη ζωή. Δεν ξέρουμε τι κουβαλά ο άνθρωπος απέναντί μας, έτσι, δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι έχει ζήσει, δεν ξέρουμε πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή και η ζωή του μέχρι να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, άρα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε ανά πάσα στιγμή και απροκάλυπτα. Η ενσυναίσθηση λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια, νομίζω καταλήγει να είναι μια αναγκαιότητα αν θέλουμε να είμαστε πιο λειτουργικοί και πιο ολοκληρωμένοι ως κοινωνία. Και αν θέλουμε μάλιστα ιδιαίτερα απέναντι στους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ψυχικά και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο είπαμε και αναφέραμε σήμερα. Γιατί ξέρετε πολλές φορές ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται κάποιον να του λύσει μόνο το πρόβλημα. Έτσι, χρειάζεται κάποιον που μπορεί να αντέξει, να τον ακούσει, να ακούσει τον πόνο του δηλαδή, χωρίς να τον απορρίψει, χωρίς να τον βαρεθεί. Έτσι θα ήθελα φίλες και φίλοι επίσης να πω και κάτι σε όσους αυτή τη στιγμή ακούν την εκπομπή και νιώθουν ότι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα σε όλα αυτά. Ξέρετε, αν κουβαλάτε τραύμα κι εσείς, αν νιώθετε ότι ζείτε σε μια μόνιμη επιφυλακή, αν νιώθετε ότι κάτι μέσα σας δεν ηρεμεί ποτέ πραγματικά, μην θεωρείτε ότι είστε ότι έχετε κάποιο ζήτημα, ότι είστε χαλασμένοι. Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου προσπαθεί, ο ψυχισμός του ανθρώπου προσπαθεί να προστατέψει, να μας προστατέψει με τους τρόπους που έμαθε κάποτε για να μας αφήσει να επιβιώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να θεραπευτείτε, σημαίνει ότι ενδεχομένως χρειάζεστε βοήθεια, μπορεί να αισθάνεστε ότι χρειάζεστε και πρέπει να έχετε ασφάλεια από εδώ και πέρα και χρόνο να ακουστείτε. Και κάτι τελευταίο, ακόμα λίγο επίσης σημαντικό, η θεραπεία δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξεχνά, δεν χρειάζεται άλλωστε να ξεχάσουμε και αυτό είναι ένα βήμα της εξέλιξής μας. Η θεραπεία σημαίνει ότι το παρελθόν πάβει απλά να έχει απόλυτα τον έλεγχο του παρόντος. Σημαίνει ότι η μνήμη του παρελθόντος σταδιακά γίνεται δύναμη που ενεργοποιεί το παρόν. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουμε ο άνθρωπος να ξανααποκτήσει σιγά σιγά επιλογές. Γιατί αυτό είναι και το τραύμα στην ουσία του, είναι η απώλεια της αίσθησης του ελέγχου και της ασφάλειας. Αυτό δηλαδή που προσπαθεί να αποκαταστήσει η θεραπεία, η ψυχοθεραπεία, είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να νιώθει ξανά παρόν, να νιώθει ασφαλής, να νιώθει λειτουργικός μέσα στην ίδια του τη ζωή και αλληλεπιδρώντας με τους υπόλοιπους ανθρώπους κοντινούς και μη. Αγαπητοί ακροατές, ψυχική υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι θεμελιώδες κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξής μας και όσο περισσότερο εξελισσόμαστε και κατανοούμε το τραύμα, τόσο περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Η σύγχρονη επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γνωρίζουμε πλέον πολλά πράγματα, περισσότερα από ό,τι γνωρίζαμε για τον εγκέφαλο, για το νευρικό σύστημα, για τη μνήμη και φυσικά έχουμε αναπτύξει και έχουμε εξελίξει πολύ περισσότερο τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Όμως πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να παραμείνει θεωρώ καθοριστικό είναι το κομμάτι της ανθρώπινης επαφής, της ανθρώπινης σύνδεσης. Είναι το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα του να μην είναι κανείς, να μην αισθάνεται κανείς μόνος απέναντι στον ίδιο του τον πόνο. Και ίσως τελικά αυτό είναι και ένα από τα πιο βαθιά μηνύματα του της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας ανάλυσης, ότι ακόμα και μετά από ένα πολύ βαθύ ψυχικό σκοτάδι ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβρει σταδιακά την αίσθηση ζωής, όχι επειδή διαγράφεται από το παρελθόν, αλλά επειδή ο ψυχισμός του μπορεί να πάψει και πρέπει να πάψει να είναι αιχμάλωτος του παρελθόντος του. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα σας ευχαριστήσω πραγματικά που φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο, που ήσασταν μαζί μου μέχρι σήμερα σε αυτή τη δύσκολη αλλά και ουσιαστικά πολύ σημαντική και ουσιαστική θεματική. Ελπίζω η σημερινή εκπομπή να βοήθησε κάποιους ανθρώπους να κατανοήσουν βαθύτερα τι σημαίνει το ζήτημα του τραύματος, αλλά και να αισθανθούν όσο το δυνατόν λιγότερο μόνοι. Από το Greedy FM 87,5 και την εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός, εγώ ο κλινικός ψυχολόγος, ο Νικηφόρος Κωσιβάκης, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, εύχομαι να περάσετε όμορφα και ραντεβού το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Φίλες και φίλοι,
1: η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
2: Κρήτη FM.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
13: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
14: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
15: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού τη πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
19: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
18: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
19: Αυθεντική τσικουδιά.
18: Παρθένο ελαιόλαδο.
19: Μέλι.
18: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
19: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Μόλυση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
19: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
19: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
19: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
20: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
21: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο Αντικριστό αρνί και πανσέτα.
20: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
22: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
23: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
24: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
25: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
26: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
27: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
26: 6666-666.
27: Σίτες.
26: Ρολά.
27: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
26: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
27: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
26: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
28: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
29: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, κόμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
30: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
31: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
0: κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
30: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο

0: Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
7: Λούπελ Σταρένιος. Επίσημο διανομέας στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
8: Παράδοση
9: και τεχνολογία
8: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
9: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
9: αλουμίν.
11: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
12: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
11: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
12: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
13: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Κρίνη μου και ματιά, δεν χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Υπουργεία μεγάλων έργων πρασίνου. Μεγάλη ποικιλία σε καλοπιστικά, καρποφόρα, φοινικοειδή, κονοφόρα, γκαζόν, λουλούδια βάζου, βιολογικά φυτοχώματα, γλάστρες, υλικά εδαφοκάλυψης, εργαλεία κήπου, είδη δώρων. Θα μας βρείτε στη Γιαμπουδάκη, στην Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210-94880. Στην ασφάλεια, την ταχύτητα, την εξυπηρέτηση, υπάρχει ένας άνθρωπος κλειδί για όλο το νομό Χανίων. Γιάννης Κουρνιδάκης. Ξεκλείδωμα σπιτιού και αυτοκινήτου, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, μπαταρίες τηλεχειριστηρίων, κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό, επισκευή και κατασκευή κλειδαριών αυτοκινήτων, ακόμα και όταν έχετε χάσει τα κλειδιά. Κουρνιδάκης Γιάννης. Κάτω Δαράτσο, Χανιά. Τηλέφωνα 28210-33634 και 698-5789-748. Ο άνθρωπος κλειδί για όλο το νομό Χανίων, κάθε μέρα, όλο το 24ωρο.
18: Την κριτική παράδοση άλλοι την βλέπουν σαν μια καλή γνωριμία, άλλοι σαν μακρινό συγγενή και άλλοι σαν ευκαιρία προβολής. Εμείς την έχουμε μάνα μας. Στο ξυλόφωνο Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος για πάνω από 65 χρόνια η παράδοση είναι η κύρια έμπνευσή μας για αυτό που κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά που εσείς περιμένετε να βρείτε σε ένα κριτικό παραδοσιακό φούρνο που παραμένει ανέγκυχτος από κάθε βιομηχανοποίηση. Ξυλόφουρνος Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος. Στα Χανιά, περιβολίων 161. Τηλέφωνο 28210-95943. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση μέχρι 150 άτομα. Ξυλόφουρνος Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος. Γεύση και ποιότητα όπως τότε, έτσι και τώρα.
19: Όταν απαιτείς την ποιότητα, όταν η επιχείρησή σου αποτελεί σοβαρό κεφάλαιο για σένα, όταν θέλεις να κερδίζεις την εμπιστοσύνη του πελάτη σου, τότε εμπιστεύεσαι ένα μεγάλο όνομα. Fruit Line, Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Εισαγωγές εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών υψηλής ποιότητας με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής σε πρότυπο κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Γιατί εμείς τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Fruit Line, Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Τηλέφωνο 28210-94-162. Αποκλειστική διάθεση σε επαγγελματίες που απαιτούν το άψογο στην επιχείρησή τους.
20: Και φέτος πάλι ζωντανά στου Φάρου τον Αέρα θα κάνουμε μια δυνατή και όμορφη παρέα.
21: Όμορφη παρέα και καλό κρασί, κάθισε κοντά μας, κέρασε κι εσύ.
20: Κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα η Ελπίδα Κουλισάκη για 11η συνεχόμενη χρονιά στο Ράδιο Φάρος 91,8 από την Κρήτη και τα Χανιά μας.
22: Αμάξι δεν είναι τέσσερις ρόδες και να μην βρέχεσαι. Αμάξι σημαίνει κάνω τη δουλειά μου ή τη διασκέδασή μου όπως ακριβώς θέλω. Γι' αυτό θέλω Fiat Jeep Μαυριδάκης. Fiat Jeep Μαυριδάκης. Καινούργια και μεταχειρισμένα με την εγγύησή μας και ακόμα εξουσιοδοτημένο σέρβις, πανοποιείο, βαφείο, ασφάλειες. Fiat Jeep Μαυριδάκης. Στα Χανιά, κόμπος Αγίων Αποστόλων Δαράτσος. Τηλέφωνο 2821 088 828.
23: Ακούτε Ράδιο Φάρος 91,8.
0: Μάρτα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις

0: και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη με
5: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Χαντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057.

0: Φυτώριο Βολιώτης Γιάννης για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
2: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
8: Κεντρικό λιανικό εμπόριο χαρτικών απορρυπαντικών και ειδών συσκευασίας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-442 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
13: Κρήτη μου και να πιάτε χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
12: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
16: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
17: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
16: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

αγαπημένοι μου φίλοι, καλό σας απόγευμα. Αυτό το σαββατιάτικο απόγευμα που έχει αλλάξει λίγο και η ατμόσφαιρα και ο καιρός και έχουν πλακώσει τα αλλεργικά και μας τρώνε τα λαιμά, μας τρώνε οι μύτες, μας τρώνε τα πάντα, μας έχει πιάσει φαγούρα γενικώς. Μας έριξε και μια ψυχάλα έτσι σα ίσα για... Ούτε η σκόνη δεν κατακάθισε, η σκόνη που έρχεται από κάτω, από τα Εμιράτα. Αχ, αυτά είναι της άνοιξης τα καμώματα. Οι φωσκοδεντρές είναι αυτές που μας δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και όσοι έχουν και ευαισθησία στα αλλεργικά υποφέρουν τις άνοιξες.

Αφού σας θυμίζω όπως είστε συντονισμένοι στους 87,5 στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Το ξέρετε καλά ότι τώρα ξεκινάει η εκπομπή κοντά στην παράδοση. Εγώ δεν θα κουράζομαι να το λέω. Ελπίζω να είσαστε καλά όλοι, να περνάτε καλά και να μας θυμίσετε και αυτό το απόγευμα όπως κάθε άλλη φορά.

Εγώ το παλεύω έτσι με κάτι ντεπών, με κάτι από εδώ, με κάτι ζεστά, με κάτι από εκεί. Έχω ένα προβληματάκι, αλλά δεν βλέπω να προχωράει περιττέρω. Τώρα δεν ξέρω τι θα μας ξημερώσει βέβαια. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά είναι, μια χαρά είμαστε. Η φωνή μας καμπάνα, τα μυαλά μας 400, τα ποδαράκια μας ακόμα αλλάζουν στρατούλα στρατούλα. Τι άλλο θέλουμε? Ένα κομμάτι ψωμί έχουμε να το φάμε. Λοιπόν, όλα καλά, μια χαρά.

Αν σκεφτούμε πως υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν, που έχουν χρόνια προβλήματα, εκεί να δείτε το δράμα. Ε? Και συμμερίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τα περάσαμε κι εμείς με τους γονείς μας, ξέρω τι, αλλά και θα έρθει και η ώρα μας. Α, έτσι είναι τα πράγματα, με τη σειρά. Μόνο που έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες της κοινωνίας και εμείς κάποτε ήμασταν κατά πάνω στους γονείς μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα όμως κοιτάζουν πού θα βρουν κανένα καλό ξενώνα. Εγώ θα πω ξενώνα, δεν θα πω γεροκομείο. Καλό ξενώνα να μας παρκάρουν εκεί πέρα. Εντάξει, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό. Νομίζω ότι είναι μια λύση και πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να μην το θεωρούμε αστείο, γιατί εκεί τουλάχιστον θα υπάρχει παρεούλα, θα υπάρχει εξυπηρέτηση, θα υπάρχουν τα μέσα, τα πάντα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, να πω την καθαρά μου αλήθεια, και τώρα που είμαστε καλά και γεροί, δεν βλέπουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα. Μόνο το εγγόνι μου το ένα βλέπω, που πάω και το παίρνω από τον υπηαγωγείο. Όλους τους άλλους ανταμώνουμε στη χάση και στη φέξη, που λέει η παροιμία. Οπότε δεν θα μας κακοφανεί και πολύ, γιατί δεν θα έχουμε μοναξιά. Ας έρχονται να μας δουν μια φορά το μήνα. Αν βολέψει λίγο περισσότερο, και να μην τους αχρίαστε να είναι. Να μην τους έχουμε ανάγκη δηλαδή από θέματα γενικότερα, αλλά οπότε πρέπει να το εμπιδώσουμε και να το χωνέψουμε, πως κάπως έτσι θα καταλήξουν τα πράγματα, για να μην μας φανεί βαρύ την τελευταία στιγμή. Τι λέω τώρα εγώ, ρε, τι κουβέντα είναι αυτή που έπιασα, μπορεί να μου πει κανείς. Φωνάξτε ρε, φωνάξτε να σταματήσω. Να πω και να ευχαριστώ. Απόψε έχουμε τη Eurovision. Eurovision απόψε το βράδυ. Ένας θεσμός που, να με συγχωρέσει ο Θεός, εγώ έχω βγάλει από τη σκέψη μου και από τη γνώμη μου, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέαμα ή ένα υπερθέαμα, όπως το λένε κάποιοι και τα διαφημιστικά μηνύματα. Αυτό είναι ένα συνοθήλευμα που τι δεν έχουμε δει, δηλαδή, και τι δεν έχουμε δει σε αυτόν τον θεσμό. Έχουμε δει άντρες με μουσι να είναι ντυμένοι με γυναικεία ρούχα. Έχουμε δει άλλους να είναι μισή άντρες, μισή γυναίκες, μισή δεν ξέρω τι άλλο, παρδαλή, πράγματα παρδαλά, παλαβά, δεν ξέρω τι να πω. Και πόσα άλλα δεν έχουμε δει. Δηλαδή, αυτό το θέαμα εμένα δεν μου δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας ή κάτι που να το απολαύσω. Εδώ γίνεται ένας συναγωνισμός, ποιος θα ντυθεί σαν διάβολος, ποιος θα ντυθεί σαν, να μην πω τι, σαν έξω από εδώ, για να δείξουν τι ταχά δηλαδή. Τώρα θα μου πει κανείς, έχουν πάρει χαμπάρι αυτοί, ότι η κοινωνία έχει ξεφύγει τελείως και δεν ξέρει τι ζητάει και τι θέλει, και μάλιστα έχει μπει το δαιμόνιο μέσα στον κόσμο και αρέσκονται σε κάποια τέτοια θεάματα. Εν πάση περιπτώσει, άντε, δεν πρέπει να λέω άλλα πολλά, γιατί θα γίνω κακός και δεν θέλω. Απλώς, όπως και να είναι τα πράγματα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δικό μας παιδί που έχει πάει εκεί, και όλα τα άλλα το σχολιάσουμε αύριο ίσως ή κάποια άλλη φορά.
Άντε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα εδώ, να ξεκινήσουμε. Αφού όμως πω πρώτα το τηλέφωνο επικοινωνίας μας που είναι το 210-50-65-684, 210-50-65-684 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Και πάμε κατευθείαν στο σταυροδρόμι της ζωής, σου έστησα καρτέρι.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.

0: Φρύτα μου, όντε για μπας. Θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

να πάω μέχρι την πέρα χώρα Κορινθίας, εκεί να χαιρετήσω το φίλο μου τον Λέκα τον Νίκο, και ο Νίκος ο Λέκας θέλει να ακούσει την αδυναμία του, τον Κώστα Τζίμα. Πάρε ένα από τα καινούργια, ρε φίλε.

Λοιπόν, παρατεταμένα τα τηλέφωνα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θέματα που ανέπτυξα και νόμιζα ότι θα βρω αρνητικά σχόλια, που όμως με μεγάλη μου έκπληξη όλοι συμφωνούν με αυτά που είπα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το είδα, έτσι το σκέφτομαι, έτσι τα λέω. Και έχω το θάρρος να τα πω, γιατί δεν τα λένε πολύ δημόσια αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ.

και τώρα. Νίκος Λέκας και με παίρνουνε σιγά σιγά. Μάλλον τα χρόνια νομίζω, έτσι. Τι άλλο να του πάρει σιγά σιγά.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666 666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Χειρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου. σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
16: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
17: Κρίτη μου και να κατεχάπω στο βαστά η καρδιά σου.
16: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Λοιπόν, πάμε τώρα προς Αγίου Σαν Αργύρου. Σε κύριε Φωφό που επικοινώνησε μαζί μου και μου ζήτησε δυο τραγούδια. Λοιπόν, για να δω που τα έχω γραμμένα. Ναι. Μου λέει ένα για να χαρίσει σε μένα και στην οικογένειά μου και ένα για να χαρίσει στο ακροατήριό μου και στην οικογένεια την δική της. Τώρα τα στη δική μου επιλογή. Εγώ θα βάλω. Το ένα είναι να μου γάργαρο νερό και το άλλο όσο γλυκιά είναι η ζωή.

0: λοιπόν. Και επειδή έχουμε και άλλες υποχρεώσεις βέβαια, κάπου παραφυλάει και περιμένει η Δήμητρα, η Ανέμη. Και οπωσδήποτε θα της δώσουμε το βήμα και το λόγο τώρα να δούμε τι έχει να μας πει. Καλησπέρα Δήμητρα.
1: Γεια σας. Να είμαι και πάλι εδώ μαζί σας. Χαιρετώ όλους σας, να είστε όλοι καλά.
0: Επίσης.
1: Να ακούτε την εκπομπή, ελπίζω, και να διασκεδάζετε με τα τραγούδια που σας αφιερώνει ο Παντελής Σούλης.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να μιλήσουμε για ένα ιστορικό γεγονός. Mm-hmm. Και αυτά με στη ζωή είναι και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τη μάχη του Φραγκοκάστελου στην Κρήτη. Mm. Αυτή η μάχη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί συνδέθηκε με το σπάνιο φαινόμενο που παρατηρείται στην περιοχή και είναι γνωστό ως δροσουλίτες. Mm-hmm. Διεξήχθη στις 18 Μαΐου του 1828.
0: Mm.
1: Λοιπόν, το 1828 λοιπόν, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ο υπηρώτης οπλαρχηγός Χατζημιχάλης Νταλιάνης, θέλοντας να βοηθήσει την Επανάσταση στην Κρήτη, έφτασε στο νησί και οχυρώθηκε στο κάστρο Φραγκοκάστελο, κοντά στα σφακιά του νομού Χανίων, με 600 πολεμιστές, κυρίως υπηρώτες και κριτικούς. Στις 18 Μαΐου του 1828 διεξήχθη άγρια μάχη μεταξύ των οχυρωμένων Ελλήνων και των Οθωμανών δυνάμεων του Μουσταφά Πασά που ανέρχονταν σε 8.000 πολεμιστές.
0: Μάλιστα.
1: Οι Σφακιανοί είχαν προτείνει στον Ταλιάνη να δώσει τη μάχη στα ορεινά, μιας και οι ίδιοι δεν ήταν συνηθισμένοι να πολεμούν σε πεδιάδα. Όμως ο Νταλιάνης επέμενε να δοθεί η μάχη στην πεδιάδα μπροστά από το κάστρο για να χρησιμοποιήσει και το υπηκό. Ο Νταλιάνης, θεωρώντας τους δειλούς, τους απάντησε περιφρονητικά. Λοιπόν, φυλάγετε τους εσείς από τα όρη σας για να μην φύγουν και άφετε εμάς εδώ κάτω και κοιτάζετε να μας βλέπετε πώς πολεμούμε εμείς. Οι Έλληνες, αφού πολέμησαν με ανδρεία και αυταπάρνηση, ιτήθηκαν, πέφτοντας μεγάλο μέρος από αυτούς νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο αρχηγός τους, Χατζημιχάλης Νταλιάνης. Mm. Οι δροσουλίτες, λοιπόν, είναι ένα παγκοσμίως γνωστό οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται στην περιοχή του Φραγκοκάστελου, στα σφακιά της Κρήτης, κυρίως τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για την εμφάνιση ανθρώπινων σκιών που μοιάζουν με στρατό, οι οποίες κινούνται από το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους προς το ενετικό κάστρο, εμφανιζόμενος την ώρα της πρωινής δροσιάς. Για τη λαϊκή παράδοση και τους κριτικούς είναι τα φαντάσματα των 335 πολεμιστών που σκοτώθηκαν στη μάχη πολεμώντας τους Τούρκους. Βαδίζουν προς το κάστρο και μετά χάνονται στη θάλασσα. Η επιστήμη αποδίδει το φαινόμενο σε αντικατοπτρισμό ή σε οφθαλμοπάτη. Πρόκειται για ένα οπτικό φαινόμενο κατά το οποίο στα τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου η πρωινή δροσιά και η υγρασία που εξατμίζεται με την ανατολή του ηλίου δημιουργεί σκιές που μοιάζουν με ανθρώπους. Αυτά λέει η λαϊκή παράδοση, αυτά λέει η επιστήμη, διαλέγετε και παίρνετε, όλα έχουν την αξία τους βέβαια. Mm-hmm. Εγώ τελειώνω εδώ, σας χαιρετώ. Συνεχίζει ο Παντελής Σούλης με τα ωραία τραγούδια. Mm-hmm. Από μένα γεια σας και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
0: Γεια σου Δήμητρα, γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα. Να καλησπερίσω τώρα την κυρία Τασία. Ήρθε η σειρά της και αυτή μου ζήτησε σήμερα με μεγάλη μου έκπληξη δύο τραγούδια που πολλές φορές μου λέει δεν θέλω να μου βάλεις τραγούδια γιατί δεν θέλω να σε απασχολώ και ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει κυρία Τασία μου, εγώ είμαι εδώ για όλους σας και για εσάς. Αυτό ξέρεις πολύ καλά αυτό. Μου λέει, θέλω, μου λέει, να καλησπερίσω και να χαιρετήσω την κυρία Φοφό από τους Αγίους Αναργύρους και να της αφιερώσω ένα τραγούδι που εσύ θα κάνεις την επιλογή, γιατί ξέρεις τι αρέσει την κυρία Φοφό. Εγώ πάλι να πάρω τον μπαλάκι. Και ένα ακόμη, μου λέει, τραγούδι για την οικογένειά σου, για εμένα δηλαδή, και στην οικογένεια τη δικιά της, τα παιδιά της, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, όλο το σουέι τους. Λοιπόν, εγώ για πρώτο για την κυρία Φοφό, τι να σε κάνω γαλανή, να γίνεις μαυρομάτα. Και το άλλο είναι, πανηγυρίζει το χωριό.

αμέσως ανταποκρίθηκε η κυρία Φωφό και θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ την κυρία Τασία που της αφιέρωσε τραγούδι. Να είσαι καλά σαν τα ψηλά βουνά, κυρία Τασία μου, από την Φωφό, από τους Αγίους Αναργύρους.

0: Για τον Κώστα από τα Πετράλωνα είναι αυτά που έχει μεγάλη αδυναμία.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800.

0: Μήνες, Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

Και τώρα να χαιρετήσω τον Χρήστο, τον Χρήστο από τα Καλάβρητα, που είναι στο Ήλιον βέβαια. Να το λέμε και αυτό, γιατί θα μου λένε τώρα, μα παίρνει από τα Καλάβρητα ο Χριστιανός, να μου η καταγωγή είναι από τα Καλάβρητα και να μην το ξεχνάμε ποτέ, και καλά κάνει και το λέει. Λοιπόν, να αφού τον ευχαριστήσω τον Χρήστο, να καλησπερίσω αυτόν, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, συγγενείς και φίλους όλους, και θέλει να χαιρετήσει ιδιαίτερως τον Μπίλη από το Περιστέρι και τον μικρό το Στελάκι. Το Στελάκι μου το λέει κάθε φορά και στάζει μέλι το στόμα του. Είναι γνώση της αδερφής του, αν έχω καταλάβει καλά, και είναι μικρούλης μικρούλης. Αλλά μου λέει, ρε, ακούγει την εκπομπή σου, μου λέει, και χορεύει κιόλας. Τότε του λέει, αυτός δεν είναι Στελάκης, είναι Στελάρας. Λοιπόν, να τον χαίρεστε, να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνει το παιδί. Και μου ζήτησε δύο τραγούδια και ο Χρήστος, και καλά έκανε. Το ένα είναι «Ήμουν παιδί και γέρασα», και το άλλο «Φέξε μου φεγγαράκι μου».

Και τώρα να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Ντάκη τον Χασάπη, που είναι καθοδόν στο αυτοκίνητό του, αλλά το ραδιοφωνάκι στο διάπασον. Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά, πάντα καλά να είσαι, μου άνοιξε την καρδιά μου. Το είπαμε, εντάξει, άντε και στο Πανιδίν να λέμε και γρηγορότερα, γιατί άργησες λίγο αυτή την φορά, αλλά σε συγχωρώ γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ άσχολος. Πάρε τώρα τον έρωτα τον Καβουντορίτη για να σε φτιάξω, να σε φέρω στα ίσα σου.

όλοι οι θεριακλίδες εδώ μαζεύτηκαν σε μέρα να πούμε. Έχουμε και τον Αρίστο από τη Λένορμαν 229 και μου λέει ρε πάνι θέλω, ρε πάνι. Ε, πάρ' τον και το ρε πάνι σου.

Λάθη, λάθη πολλά έχουμε κάνει όλοι στη ζωή μας, μωρέ. Πω, πω, πω, πω. Να άλλο ένα, μια τραγουδάρα εδώ τώρα. Μια τραγουδάρα ακόμα με μια τραγουδίστρια που έχει γράψει την ιστορία της. Θα τη γνωρίσετε. Να μην σας την πω εγώ.

και ποιος δεν το έχει χορέψει αυτό το τραγούδι και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει και ποιος δεν έχει μεθύσει με αυτό. Ρίτα Σακελαρίου.

Είπατε τίποτα? Τι να πει κανείς. Και μιας και βρισκόμαστε έτσι σε αυτό το κλίμα, ας πάμε εδώ τώρα, πάμε να δούμε τι θα δούμε.

αυτήν εξωγήινης, δεν είναι πρέπει να είναι από, το, από εδώ από τη γη. Και αυτός, ο Ραζίδης που το λέει, και ο Τσιτσάκης.

Αχ, αχ, αχ. Τι να πει κανείς, δεν μπορεί να πούμε τίποτα. μόνο Δέος για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, ας γυρίσουμε λίγο έτσι, γιατί μας μένουν δύο λεπτά, να χαιρετήσουμε. Τι έχεις καημένα, γεροπλάτανε, άλλη μια μεγάλη φωνή, Σοφία Κολλητήρη. Και εγώ εδώ, μην τα το ρολόγι, δεν θα προλάβω να σας αποχαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πραγματικά σήμερα ήσασταν παρόν όλοι σχεδόν. Δεν έβαλα πολλές απουσίες και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ίσως επειδή και ο καιρός ήταν λίγο βροχυρός, είχατε μαζευτεί μέσα, ίσως δεν ξέρω τι, ίσως σας κέντρισα και εγώ στην αρχή με αυτά που είπα. Οπότε να είσαστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ραντεβού αύριο στις 6 το απόγευμα. Να είσαστε όλοι καλά. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Μάτσα μουτσα, για χαρά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210 85 42 444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
12: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
13: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στη Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
13: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
15: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
16: Η
17: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα

0: και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό Ηνοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658. Παραδοσιακό Ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
6: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Κρήτη μου και μακριά δεν χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
10: Τη Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
13: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
12: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
13: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες

0: Τοπογραφή Καρακώστας.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Καρακώστας.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
10: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
5: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697

0: στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Greedy FM.
1: Δες την Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
4: Κρήτη μου και μακριά δεν χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
5: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δεν με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

χαράκια με. Πήγε και άσε με να ζω με όνειρα σπίτι. Στα πίστευτα μου όνειρα, ο άνθρωπος δεν τα ξέρει.

0: Η ώρα στο Greedy FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Greedy FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
4: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
4: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

CTFM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ηθημά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη. Ακολουθάτε!

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: 87,5. Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.
1: Στο Μανώλη, για κάτι.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

μου χάρισες τις χαρές, δώσε μου τώρα πόνους. Όφου με κάτι, με κάτι να απασχοληθώ, τσι πολυπούς μου χρόνο.

Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: στις ημεζογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι, τα πάθη μου να τα ραγουδώ.